0: Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερη ώρα. Παρασκευούλα σήμερα, ε.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
0: Εντάξει, τον αναπνευστήρα μην ξεχνάς.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν την κρατάω, παιδιά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος για δεύτερη ώρα μαζί σας. Πάμε!

0: Η ερώτηση που σου κάνω περίπου τέτοια ώρα κάθε μέρα. Για πες του πότε τι έγινε.
1: Λοιπόν, σαν σήμερα δηλαδή 24 Ιουλίου του 1982 καταργήθηκε στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της μοιχείας.
0: Ναι.
1: Με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου.
0: Τότε είχε γίνει χαμός, διαβάζω.
1: Είχε γίνει της τρελής.
0: Το κέρατο είχε φτάσει βούσινο.
1: Μην το συζητάς καθόλου. Αλλά τότε παλιά με το κέρατο δεν σε αφήναν ούτε τα παιδιά σου να βλέπεις. Δεν ήταν αστείο πράγμα.
0: Λοιπόν, από... πώς το είπαμε, καταργήθηκε η
1: μοιχεία.
0: Η μοιχεία ως ποινικό.
1: Ως ποινικό.
0: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα.
1: Δεν καταργήθηκε η μοιχεία γενικά, αν θέλεις να πεις αυτό. Όχι, όχι. Ζει και βασιλεύει.
0: Όχι. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Πάμε αλλού, σε κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ, ιδίως τους νέους.
1: Και η μοιχεία κάπως ενδιαφέρει.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Εδώ μιλάμε για σοβαρά πράγματα, για σπουδές πληροφορικής, γραφιστικής. Στις ανώτερες σχολές Α, με up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, δυνατότητα online ή διαζώσεις και με AI εργαλεία.
1: Α, είμαστε στα σοβαρά τώρα.
0: Μάθε το λοιπόν στο 210-52-79-500
1: ή στο 210-41-20-714
0: ή στο www.eekalpha.gr. Hey, Billy, you there? You wanna guess the color of my

0: για πες.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Έτσι να στρώσει λίγο το στομάχι.
1: Το τι θα φάμε το βράδυ, είτε είμαστε σπίτι, είτε είμαστε σε διακοπές. Να σου πω, καλό είναι αυτά τα πραγματάκια. Και όταν είσαι διακοπές και έχεις μια κουζινούλα.
0: Αμέ, και μέσα στο δωμάτιο, μην νομίζεις.
1: Για Παρασκευή, ας πούμε, βραδάκι φακές με λουκάνικο, λέω εγώ τώρα.
0: Το λουκάνικο.
1: Εγώ στο λουκάνικο.
0: Χωριάτικο το λουκάνικο.
1: Ναι, χωριάτικο, και αν είστε σε τόπους παραγωγής, παρακαλώ.
0: Ωραία, μάνα μου.
1: Τώρα, όταν λέμε φακές, μιλάμε για νερόβραστε σαλάτα. Για
0: ναι, προφανώς. Με λουκάνικο χωριάτικο σε φέτες.
1: Ψητή πιπεριά, ωραία, που αρέσει μάνα στην μου.
0: Σκόρδο και ελαιόλαδο.
1: Σκόρδο τρελαίνουμε, μια χαρά είναι. Μια χαρά, μ' αρέσει.
0: Πεινάω όταν κάνεις αυτή τη στήλη σου. Μιλάω πολύ ειλικρινά, ό,τι ώρα και να είναι.
1: Επίσης την κάνω.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ένα και κάτι τώρα που εντάξει, πρέπει να το χειριστείς με λεπτότητα και κατανόηση.
1: Εμείς ή οι άλλοι.
0: Και εμείς και οι άλλοι.
1: Για πες.
0: Γιαννάκη, μην πας στα βαθιά, με ηλούλα τα μπλατσάκια σου.
1: Δεν έχεις σκεφτεί.
0: Είναι ενοχλητικό.
1: Ούτε μία φορά στην παραλία, ποια είναι η διαφορά της Ελληνίδας μάνας με την ξένη. Γιατί τα παιδιά τα ξένα είναι τόσο ήρεμα. Ρε,
0: εντάξει, γιατί είναι παιδάκι μου, εντάξει.
1: Δεν τα προγκάνε, γι' αυτό.
0: Δεν είναι μεσογειακάκια.
1: Έλαντε.
0: Άντεντε. Λοιπόν, παιδιά, όταν πάμε με τα παιδάκια μας στην παραλία, πολύ καλά κάνουμε, να τα χαιρόμαστε, ναι, βεβαίως. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, το παιδάκι, έτσι, κάποια στιγμή...
1: Πες το ευγενικά, το ναι, παιδάκι,
0: το
1: κάποια
0: παιδάκι,
1: στιγμή.
0: Κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθει, πήγα να μάθει και από το γονιό του,
1: έτσι.
0: Ότι Γιαννάκη, μην πετάς τα μπαλάκια στην κυρία, δεν μας έχει φταίξει σε τίποτα, εντάξει.
1: Καλό είναι η μανούλα να το έχει μάθει αυτό το μάθημα στο παιδάκι της πριν πάει στην παραλία, μην το κάνει δηλαδή...
0: Εντάξει.
1: Εκείνη την ώρα μόνο.
0: Και τέλος πάντων, αν ο Γιαννάκης ή η Μερούλα, που παιδάκια είναι, θέλουν κάτι μεταπιτάσεως,
1: να εκτονωθούν, ναι.
0: Εντάξει. Κάποια στιγμή τα παίρνουμε και αγκαλιά και τους λέμε ηρέμησα.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, πες μου τι θέλεις, πες μου, εδώ είμαι εγώ.
1: Και επίσης τα αφήνουμε και λίγο ελεύθερα. Δεν είμαστε συνέχεια στο Γιαννάκη.
0: Γιατί και το τσίριγμα, ρε παιδιά, μερικές φορές σου τη βίβει. Πώς θα το κάνουμε.
1: Άρα.

0: Προπονείσαι για τις διακοπές?
1: Εγώ?
0: Ναι, ναι. Κάνεις... Γιατί εγώ κάνω προπόνηση, έχω έξω τα...
1: Δεν έχω ανάγκη, παιδί μου. Εγώ εντάξει, προπονημένος είμαι. Αλλά μιας και μιλάς για προπόνηση, για σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων, τι έχεις να πεις?
0: Έχω να πω ότι οι ανώτερες σχολές Α δίνουν σπουδές στην προπονητική σε 7 top, top αθλήματα, επαγγέλματα, πώς μου ήρθε, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κολύμβηση, βόλεϊ, μέχρι και αερόμπικς δηλαδή, για να σου πω.
1: Λοιπόν, μάθετε περισσότερα, παιδιά, να μην τα λέμε όλα εμείς, στο 210-52-79-500,
0: στο 210-96-40-117
1: ή κάντε ένα κλικ www.eekalpha.gr και πάμε τώρα σε summer time. Το Porky and Bess, μέσα από το οποίο έχουμε πάρει από μια έκδοση του Porky and Bess με τον Louis Armstrong, είναι μια αγγλόφωνη όπερα του Αμερικανού συνθέτη George Gershwin.
0: Μεγάλος Gershwin.
1: Λιμπρέτο γραμμένο από τον DuBose Hayward και τον στιχουργό Ira Gershwin. Έτσι, το Porky and Bess παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Βοστόνη 30 Σεπτεμβρίου του 1935.
0: Το 35!
1: Βεβαίως.
0: Το είχα στο μυαλό μου.
1: Ως musical Broadway, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το 1957 μετά είχαμε Έλα Φιτζέραλντ και Louis Armstrong.
0: Μόρφες.
1: Μέσα από ένα άλμπουμ που έχει την μουσική από αυτό.
0: Α!
1: Και είναι το Summertime στην εκτέλεση, το κλασικό του Gershwin.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο είναι Summertime, ρε φίλε.
0: Summertime όμως.
1: Φιλιά.

0: τι φωνάρα.
1: Πολλοί θα το πούνε παλιωμοδίτικο, παιδιά, δεν.
0: Τι γλυκό πράγμα.
1: Τα classic πράγματα, όσο και παλιά να είναι, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο πραγματικά έτσι. Να μας εμπνέουν, να τα ακούμε.
0: Έτσι, εκπαιδεύουν τα αυτοί μας.
1: Ναι ρε παιδί μου, νιώθεις καλό.
0: Νιώθεις, έτσι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, πολλά είπαμε και σήμερα. Παρασκευή, τελειώσαμε. Πάρε τα κουβαδάκια σου και πήγαινε.
0: Και τα βατραχοπέδια, τα είχα αφήσει έξω από το στούντιο, μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Τα βατραχοπέδια, ρε παιδί μου. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος και σήμερα ήταν μαζί σας. Και Κώστας Γεωργακόπουλος επίσης με την
0: Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι, το δικό μας.
1: Έτσι. Λοιπόν, όπου και να πάτε, ό,τι και να κάνετε, και αν ξεκινάτε για διακοπές, καλά να περάσετε οι υπόλοιποι εδώ μαζί τη Δευτέρα.
0: Καλές βουτιές.
1: Φιλιά πολλά.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diablosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diablosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: This is the place for the consistent music you've grown accustomed to. 24 hours a day, 7 days a week.
1: 7 days a week.
0: This is your location for maximum music.
2: Διάβλος Κρήτης.
3: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
4: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.

0: μας. Αν τρομάξεις και μακρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Μπαίνει ο ήλιος στην πλατεία, κίνηση και φασαρία. Μες στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάτω γνώστες που δεν ξέρουν

0: Μουσική ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
8: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας, Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος, και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

μες στην παλάμη σου ο κόσμος να κοιμάται. Δεν βρήκες νόημα μες στις δικές σου σκέψεις, μόνο σε σκόρπιες αναμνήσεις.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
6: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
7: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
8: Δεν κλαίω που ξέρω πως θα λείπω μια μέρα, μα κλαίω για όλα αυτά που έχουν συμβεί. Να βλέπω στο διάβλο

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
7: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
8: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση

0: αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

συνοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Η ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
4: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
5: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
8: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.
9: Έλα

Δεν ξέρω ποιος το είχε πει, αλλά η αλήθεια είναι ότι ένα δίκιο το είχε. Αυτό το κορίτσι τα έχει όλα και συμφέρει. Ο λόγος βέβαια για την Ελένη Φουρέιρα που, παρακαλώ, με Jackie O, να, καλοκαιρινή, βουρ, μέσα στο καλοκαίρι, ακόμα ένα big hit για να είναι μέσα από αλλού βεβαίως στο ελληνικό top 40 του Media Inspector από την AFPI. Γεια σας φίλοι και φίλες, Κώστας Σιτόπουλος στην παρέα σας και σήμερα και αύριο. 2 ώρες σήμερα, 2 ώρες αύριο, πολύ ζέστη, air condition στο full, ανεμιστήρας επίσης. Ψιλοακούγεται στο μικρόφωνο, νομίζω. Μπα, όχι, ευτυχώς. Καταλαβαίνετε ότι με τη ζέστη δεν τα πάω καλά. Τα good news. Έχουμε ένα τετράωρο όπου θα ακούσουμε και καινούργια κομμάτια, μεταξύ αυτών όλα μαγικά, εννοείται, αλλά ένα ξεχωρίζει του Μιχάλη Χατζηγιάννη αργότερα. Αύριο επίσης να δούμε αν θα παραμείνει βέβαια στην κορυφή για ακόμη μια εβδομάδα η Κατερίνα Λιόλιου με τον Θοδωρή Φέρι να ανταγωνίζονται. Θα τα μάθετε αύριο. Σήμερα πάντως δυναμώστε το ραδιοφωνό σας. Αν θέλετε, χαμηλώστε και τη θερμοκρασία στο air condition για να πάνε όλα καλά. Από το νούμερο 40 λοιπόν, Jackie O, Ελένη Φουρέιρα, καινούργιο κομμάτι, new entry βασικά. Πάμε στην αναβίση στο 39 με την εξαίρεση μία θεσούλα πιο πάνω, και στο 38 όπου και αν πας, μην πας πουθενά, μην εδώ, έρχεται ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Ίσως το έχω ξανααναφέρει, προσωπική μου εκτίμηση, έχει επιστρέψει πολύ ανανεωμένος, παρακαλώ, ο Μιχάλης Χατζηγιάννης. Να, ακόμα ένα big hit για το Μιχάλη, όλα μαγικά στο 37. Στη συνέχεια, πάμε να δούμε τι γίνεται μια θέση πιο πάνω. Στο 36 και ισανότερα ο Γιώργος Κακοσέος. Εμένα με έχει απαγοητεύσει το γεγονός ότι το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ, δεν έχει πάει τόσο ψηλά όσο πίστευα ότι θα πάει. Αλλά θα μου πεις ποτέ δεν ξέρεις.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραντή ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με τον νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

Αυτός ήταν ο Ιορδάνης αγαπητός με εξάρτηση. Μας είπε για εξαρτήσεις. Τώρα πρέπει να σας πω το εξής. Καταρχήν, εξαρτήσεις δεν είναι καλό πράγμα. Γενικά. Όμως υπάρχει μια καλή εξάρτηση το καλοκαίρι με ντάλα ήλιο. Παράδειγμα. Παγωτάκι. Δηλαδή, δεν γίνεται. Ερκοντισιονάκι. Κρύος καφές ή ό,τι πίνει ο καθένας. Βασικά, εντάξει, προφανώς πολλά όχι αναψυκτικά, όσο και αν τα αγαπάμε γενικότερα. Τα αναψυκτικά ζάχαρη δεν κάνει καλό, αλλά σίγουρα πολλά υγρά, γιατί η ζέστη αυτή, παιδιά, είναι ένα θέμα. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τις εξαρτήσεις. Ο Ιορδάνης αγαπητός στο νούμερο 35. Πάμε μια θέση πιο πάνω. Θοδωρής Φέρης στη συνέχεια. Όνειρο θα είναι ξανά στο 34 και έρχεται ό,τι πιο όμορφο σε λίγο στο 33 από το Χρήστο Μενιδιάτη. Τώρα που σε...

0: νερό. Το προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Και όχι μόνο το τραγούδι του Κωνσταντίνου Αργυρού, βεβαίως, στο νούμερο 32 που είναι η θέση του, αλλά το νερό γενικότερα τώρα το καλοκαιράκι. Και θα έλεγα το νερό γενικότερα όλο το χρόνο. Κώστα Στόπλος στην παρέα σας. Έρχεται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Θα μας τραγουδήσει για επιπτώσεις στο 31. Έρχομαι ξανά την άλλη ώρα. Μη φύγει κανείς. Ακούτε το ένα και μοναδικό έγκυρο Airplay που έχουμε βεβαίως στη χώρα μας. 40 ελληνικές επιτυχίες, όλες συγκεντρωμένες μόνο από το Midian Spector.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

θα. Τώρα, ας είμαστε ειλικρινείς, εγώ ψυχολόγος δεν είμαι, αλλά σε μια σχέση τα πολλά θα δεν κολλάνε, θα έλεγα. Λένα Ζευγαρά μας τραγούδισε θα στο νούμερο 30. Θα σας υπενθυμίσω ότι ακούτε το ελληνικό Top 40 του Media Inspector. Κώστας Στόπουλος μαζί σας για άλλη μια ώρα σήμερα και βεβαίως άλλες δύο ώρες αύριο για να ακούσουμε συνολικά ποια τραγούδια σαρώνουν στις 40 πρώτες θέσεις των σταθμών όλης της χώρας. Πέγγιζίνα στη συνέχεια. Άμυνα στο 29 και μια δεζούλα πιο πάνω, τελεία και όχι παύλα με Πέτρο Ιακωβίδη. Διότι εντάξει, όλα τέλεια δεν μπορεί να είναι. Καμιά φορά πρέπει να βάζεις και καμιά τέλεια, ε!

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

ξελογιάστρα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά όταν ακούω το κομμάτι από την ίδια δάμα μου, θυμάμαι κάτι παλιές ελληνικές ταινίες, ξέρετε λίγο. Λοιπόν. Ξελογιάστρα λοιπόν, στο νούμερο 27 από την γλυκιά Ήβη, μια θεσούλα πιο πάνω, Νίκος Απέργης. Αυτά τα χίλια, ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ, είναι στο 26, όμως δεν έφτασε πολύ ψηλά.

Ξέρω πως θες να φύγεις, ψάχνεις αιτία, ψάχνεις για άλλο θύμα. Με κουφιά λόγια πλήγες ανοίγεις και καταλήγεις να σε χαμαλωτήσεις.

χωρίς να έχω την ψυχή, χωρίς να έχω την ψυχή.

μέσα στο όπλο σου. Και την καρδιά μου βάζει σημάδι κι απόψε πάλι με κάνει στόχο σου. Κι αν είναι κάτι που το προβλέπω μέσα στο βλέμμα το παγωμένο σου, που δεν μ' αρέσει και δεν το θέλω, είναι το τέλος, είναι το τέλος σου.

0: να έχω τύψεις.
1: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλωσradio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμες.

0: το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
3: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Έλα παιδό όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
10: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

0: Έλλη Κοκκίνου. Τι σου χρωστάω?
1: Για να δω, 17,80.
0: Όχι καμία σχέση. Έλλη Κοκκίνου, αγαπημένη Έλλη, την έχω γνωρίσει, εξαιρετική, ευγενέστατη. Τι σου χρωστάω στο νούμερο 25 το τραγούδι της. Και να η Ελένη Φουρέιρα με το Αλληλούια, όπου δεν χρειάζεται πολλά σχόλια. Είχαμε και καινούριο τραγούδι το οποίο μπήκε και οριακά στη Σαραντάδα, τα ακούσαμε. Jackie O. Και ξέρετε τώρα περί τίνος πρόκειται. Παιδιά, Ελένη Φουρέιρα, εγγύηση, τα πάντα όλα. Η αλήθεια είναι αυτή.

0: 40 επιτυχίες κάθε εβδομάδα μόνο με τον Κώστα Ζητόπουλο.
1: Το πρόγραμμά μας. Δυστυχώς, η κατάσταση του πασίγνωστου καλλιτέχνη
2: και ο αγαπημένος μας τραγουδιστής Νίνο
1: είναι πάρα πολύ σοβαρή.
2: Βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

υποσυνείδητο από την Getty Garbi. Στο υποσυνείδητό μου μέναν οι διακοπές στο μεταξύ. Αλλά αυτό είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, στο νούμερο 22 τραγούδι της Σκετούλας, ενώ Νίνο μαζί με την αγαπημένη του Τι Κάνεις, στο νούμερο 23 αγαπημένο ντουέτο μαζί με Ιωσήφινα. Περνάει η ώρα, πέρασε πολύ γρήγορα, τι μία ώρα, βασικά δύο ώρες. Έρχεται η Ανδρομάχη με το Σούσουρο στο νούμερο 21. Έρχεται ξανονικά χωρίς πολλά σούσουρα ο Κώστας Σιτόπουλος αύριο, την ίδια ώρα, για να ακούσουμε από το 20 μέχρι το νούμερο 1. Σας θυμίσω βεβαίως ότι εκεί κάτι παίζει με ένα νούμερο 1 διαφορετικό. Θα δείτε.

0: Η ώρα είναι 12. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
3: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
7: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.
8: Rock my world, baby.

0: Ελένη Μανουσάκη μαζί σου για δύο ολόκληρες ώρες και αυτήν την εβδομάδα. Ελπίζω να μου είσαι πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι που βρισκόμαστε δύο φορές την εβδομάδα, ίδιες ώρες φυσικά και ίδιες μέρες. Ένας Ιούλιος ο οποίος σιγά σιγά φτάνει στην εκπνοή του. Ένας ωραίος Ιούλιος, ιδιαίτερα ζεστός βέβαια. Καλά, δεν συζητάω για την Ευρώπη, αλλά Ιούλιος είναι, θα μου πεις, είναι δυνατόν. Εγώ ξέρεις τι ακριβώς με τρελαίνει. Με τρελαίνει που τον Ιούλιο ζούμε ζέστα. Και τον Αύγουστο που είναι περισσότεροι να κάνουμε τις διακοπές μας, έρχονται δροσούλες. Δηλαδή γιατί. Βέβαια θα σου πω κάτι, φέτος λένε ότι ο Αύγουστος θα είναι ιδιαίτερα ζεστός. Δηλαδή προετοιμάσου για θερμοκρασίες Αυγούστου, όχι για μελτέμια και αέριδες κτλ. Για να δούμε τι θα δούμε, γιατί γενικότερα παιδιά το κλίμα αλλάζει συνέχεια, οι καιρικές συνθήκες το ίδιο. Δεν βαριόμαστε ποτέ, δεν μπορώ να πω ότι πλήττουμε από άποψη καιρού και θερμοκρασιών. Ελένη Μανουσάκη, να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop. Επιτυχίες.
1: Το καλό.

Είμαστε παρέα, έχουμε την Σοφία της ημέρας, έχουμε πάρα πολύ ωραία βιβλία, έχουμε βέβαια και τις συνταγές μας και βέβαια ένα σοκ το οποίο νομίζω ότι εντάξει επηρεάζει λίγο τα τηλεοπτικά. Φέη Σκορδά δεν πρόκειται να συνεχίσει το Μποτζόρνο, το Μέγκα αποφάσισε να κάνει περικοπές. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε να δούμε πάρα πολλά τον Σεπτέμβριο στην τηλεόραση. Να δούμε με τι ακριβώς θα αντικατασταθεί η εκπομπή του Μποτζόρνο της Φέης Σκορδά. Φυσικά εγώ θα πω ότι κανένας δεν χάνεται, η ζωή συνεχίζεται και νομίζω ότι όλες οι δουλειές πια, όχι μόνο οι τηλεοπτικές ή οι ραδιοφωνικές ή των περιοδικών εφημερίδων κτλ. Πιστεύω ότι όλες οι δουλειές παιδιά έχουν γίνει πάρα πολύ απρόβλεπτες. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα, για κανέναν και για καμία θέση. Εγώ εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πάνε όλα καλά για όλα τα παιδιά, για τους δημοσιογράφους και θα πάνε καλά, είμαι σίγουρη. Γιατί κάθε τέλος είναι μια νέα αρχή πάντα.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου και πάμε να δούμε ποια πράγματα μπορούμε να κάνουμε το Σαββατοκύριακό μας. Θα σου πω πράγματα που θα μας βοηθήσουν πολύ να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε, αλλά και να μπούμε στη νέα εβδομάδα με πάρα πολύ καλή διάθεση. Δηλαδή, το Σαββατοκυριακό φυσικά για όλους είναι μια ξεκούραση, είναι μια χαλάρωση, καλοκαίρι είναι, θέλουμε να πάμε για μπάνιο, αλλά θέλουμε να τακτοποιήσουμε και το σπίτι, θέλουμε να δούμε και φίλους, θέλουμε να δούμε τον άνθρωπό μας, θέλουμε να κοιμηθούμε και λίγο παραπάνω. Παιδιά, η μέρα έχει μόνο 24 ώρες. Εγώ θα σου κάνω κάποιες προτάσεις. Τι μπορείς λοιπόν να κάνεις το Σαββατοκυριακό? Πρώτον, να τακτοποιήσεις το σπίτι, να τακτοποιήσεις τέλος πάντων τους βασικούς χώρους που χρησιμοποιείς, να κάνεις και ένα μικρό πλάνο για την εβδομάδα, μπορείς να πας σε ένα σούπερ μάρκετ και να ετοιμάσεις τα γεύματα των επόμενων ημερών, να βάλεις κάποιες προτεραιότητες για άπειρες εκκρεμότητες, φτιάξε λίγο το κινητό σου, καθάρισε διάφορα, φτιάξε τα ρούχα σου γιατί μες την εβδομάδα γενικά τα πετάμε από εδώ και από εκεί, να φροντίσεις λίγο παραπάνω τον εαυτό σου, μποτέ, και βέβαια να κοιμάσαι λίγο νωρίτερα και να μην ξενυχτάς γιατί θα το πληρώσεις από Δευτέρα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές

0: συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον Ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κοσμά Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
5: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα ζωή σου.
6: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με τον νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Κάπως έτσι πάρα πολύ δυνατά μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας, το δεύτερο ημίωρο μετά τις διαφημίσεις μας, μετά το break μας, και πάμε λίγο να μιλήσουμε για το νευρικό μας σύστημα, το οποίο θέλει σίγουρα πατ-πατ. Είπαμε το καλοκαίρι είναι μια χαρά εποχή, αλλά είναι συσσωρευμένη η κούραση του φθινοπόρου, του χειμώνα, της άνοιξης, οπότε το νευρικό μας σύστημα τι μας ζητάει? Όταν λοιπόν νιώθουμε υπερδιέγερση, το νευρικό σύστημα θέλει ξεκούραση. Όταν νιώθουμε εκνευρισμό, πρέπει να κινηθούμε, να εκτονωθούμε δηλαδή. Όταν νιώθουμε ανησυχία, αργή αναπνοή. Όταν νιώθουμε μία νοητική θολούρα, πάρα πολύ νερό, θα καθαρίσει το μυαλό. Όταν νιώθουμε συναισθηματικό μουδιασμά, μουσική ή χορός. Όταν νιώθουμε ένταση, ήπιες διατάσεις. Όταν νιώθουμε μοναξιά, σύνδεση, στείλε μήνυμα, πάρε τηλέφωνο. Όταν νιώθεις εξάντληση, πρέπει οπωσδήποτε να περάσεις πολύ χρόνο στη φύση.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Καλοκαίρι, Ιούλιος. Και πάμε να δούμε. Δεν ξέρω αν είσαι λάτρης του καφέ όπως εγώ. Εγώ να σου πω, είμαι στη διαδικασία να τον κόβω. Όχι τελείως, δεν μπορώ. Αλλά να μην πίνω τέσσερις, ας πούμε, να πίνω τρεις. Δύο δύσκολο, γιατί ξυπνά και από τις 5 το πρωί. Πάμε λοιπόν να δούμε τροφές που παιδιά μπορούν να αντικαταστήσουν τον καφέ. 7 τροφές λοιπόν για ενέργεια χωρίς καφέ. Μπανάνα, γρήγορη ενέργεια, βρώμη, σταθερή ενέργεια. Το γιαούρτι, εξαιρετικό, σε χορταίνει κιόλας. Το αυγό, σε ξυπνάει και σου δίνει πρωτεΐνη, μπορείς να έχεις βράσει κάποια από το Σαββατοκύριακο και να τα έχεις έτοιμα στο ψυγείο. Η ξηρή καρπή, πολύ καλά λιπαρά και σε ξυπνάνε. Μαύρη σοκολάτα, να την έχεις μαζί σου, δίνει η μαύρη σοκολάτα συγκέντρωση, μικρή όθηση και ξαφνικά τσουπ. Ανοίγουν τα ματάκια. Όχι, μαύρη σοκολάτα μια χαρά. Όχι γάλακτος, γιατί γάλακτος θα θέλεις και άλλο γλυκό μετά. Η ζάχαρη θέλει ζάχαρη.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Εδώ είμαστε και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που κάνουμε ωραία παρέα. Λοιπόν, έχω πάρει πάρα πολύ μεγάλη χαρά γιατί από Σεπτέμβριο στους τηλεοπτικούς, στον τηλεοπτικό σταθμό Star επιστρέφει το IQ 160, Star Channel παιδιά, με μωρά, με παιδιά, Νίκος Κουρίς εξαιρετικός, απολαυστικός, Χάζο Μπομπάς, Μαράγδα Καρύδη, Να τρέχει και να μην φτάνει, μια πάρα πολύ ωραία σειρά, χαίρομαι πάρα πολύ, τρελαίνομαι βασικά να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει αυτή η σειρά και βέβαια πόσα χρόνια παίζετε παιδιά, με τεράστια επιτυχία, Σμαράγδα Καρύδη σε απρόβλεπτο ρόλο, Νίκος Κουρίς με το μωρό αγκαλιά, να κάνει πιπί το μωρό πάνω στον Νίκο Κουρί και άλλα παιδιά, επιστρέφει η περιπέτεια. Νομίζω ότι φέτος, το Σεπτέμβριο δηλαδή, ίσως να είναι και η καλύτερη χρονιά του IQ στον Star.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diablosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτης.
1: diablosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
3: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά, όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
4: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
5: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
1: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κάπως έτσι, πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ γλυκά, μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο και θα σου μιλήσω για τον Τάκη Ζαχαράτο, ο οποίος φέτος θα κάνει την έκπληξη. Αλλάζει θεατρική στέγη και αναλαμβάνει ένα ρόλο σταθμό στην καριέρα του. Ο Τάκης Ζαχαράτος ετοιμάζεται για μια πάρα πολύ μεγάλη θεατρική πρόκληση από τον Οκτώβρη. Θα αναλάβει έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους του παγκόσμιου ρεπερτορίου σε νέα θεατρική στέγη. Τάκης Ζαχαράτος λοιπόν μετακομίζει για την Αθήνα, θα σου πω τώρα, μετακομίζει θεατρικά στο Πτή Παλέ από τον Οκτώβριο του 2026 και θα πρωταγωνιστήσει στη θρυλική Δεσποινής Μαργαρίτα, ένα έργο που το ξέρουμε εμείς οι πιο μεγάλοι, που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ελληνική σκηνή. Πρόκειται για ένα ρόλο που έχει ταυτιστεί με την Έλλη Λαμπέτη, με τη σπουδαία Έλλη Λαμπέτη, η οποία φυσικά άφησε το ανεξίτηλο στίγμα της μέσα από την ιστορική παράσταση του 1975. Η επιλογή του Τάκη Ζαχαράτου να ενσαρκώσει αυτή την ωραία αυταρχική δασκάλα Δεσποινής Μαργαρίτα αποτελεί μεγάλη καλλιτεχνική πρόκληση και σύμφωνα με τους ανθρώπους της παραγωγής είναι μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της πορείας του Τάκη Ζαχαράτου.

Έλληνη Μανουσάκη μαζί σου και θέλω να είμαστε παρέα, θέλω να περνάμε καλά, θέλω να συζητάμε τα πάντα και τώρα θα σου μιλήσω για τη Μαντόνα, η οποία Μαντόνα για πρώτη φορά εξήγησε τους λόγους που οδήγησαν στην ακύρωση της πολυαναμενόμενης βιογραφικής της ταινίας από τη Universal. Αποκάλυψε ότι η διαφωνία με το στούντιο αφορούσε το ύψος του προϋπολογισμού που απαιτούσε η ίδια για να αποτυπώσει τη ζωή της, όπως ακριβώς την είχε φανταστεί. Η Μαντόνα λοιπόν δεν προχώρησε στην ολοκλήρωση της πολυσυζητημένης βιογραφικής ταινίας για τη ζωή της, η οποία είχε ανακοινωθεί το 2020 με την Τζούλια Γκάρνερ στο πρωταγωνιστικό ρόλο. Ακυρώθηκε λοιπόν εξαιτίας σοβαρών διαφωνιών με την Universal σχετικά με τον προϋπολογισμό του project. Καταλαβαίνεις, Μαντόνα είναι αυτή η παιδιά, είχε απαιτήσεις η κοπέλα. Καλά, εγώ έτσι τη φαντάζομαι βέβαια τη Μαντόνα, πάρα πολύ αυστηρή και πάρα πολύ απαιτητική.

Άκου, λοιπόν. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα ερωτικά μας. Δεν ξέρω αν είσαι σε σχέση, δεν ξέρω αν έχεις χωρίσει, δεν ξέρω αν έχεις κάτι καινούριο στη ζωή σου. Υπάρχουν όμως σημάδια που δείχνουν ότι πραγματικά είμαστε πάρα πολύ ερωτευμένοι. Πρώτον, νομίζουμε ότι αυτό που ζούμε είναι πάρα πολύ ξεχωριστό. Ξυπνάμε πρωί, σκεφτόμαστε. Κοιμόμαστε το βράδυ, σκεφτόμαστε αυτό το πρόσωπο. Υπάρχει και μια συναισθηματική αστάθεια που δικαιολογείται από το πολύ έρωτα, γιατί υπάρχουν έντονες εναλλαγές της διάθεσης, έτσι. Δηλαδή, τη μία είσαι στα μαύρα, την άλλη έχεις χαρά, την άλλη θες να τον δεις, την άλλη να έχεις νεύρα. Λοιπόν, μάλιστα σύμφωνα με έρευνα, οι άνθρωποι που είναι πολύ ερωτευμένοι ξοδεύουν κατά μέσο όρο περισσότερο από το 85% των ωρών τους συλλογιζόμενοι το αντικείμενο της αγάπης τους. Α, μιλάμε ότι μας τρώει πάρα πολύ χρόνο ο έρωτας, μου αρέσει αυτό. Υπάρχει μια συναισθηματική εξάρτηση που δείχνει ότι είσαι πολύ ερωτευμένος, θέλεις τον άνθρωπο αυτόν στο μέλλον, βγαίνουν και κάποια κτητικά συναισθήματα και φυσικά υπάρχει έντονη λακτάρα για συναισθηματική επαφή.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου.
1: Η επιλογή σου.
0: Όπου κι αν είσαι.
2: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
3: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα για γετυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Έλα με όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
8: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Κάπως έτσι μπήκαμε στην τελική ευθεία αυτής της εκπομπής. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμά μας στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Πώς θα μείνεις οργανωμένος στις διακοπές τώρα θέλω να σου πω. Πριν φύγεις διακοπές οπωσδήποτε πάρε χαρτί και μολύβι και γράψε όλα αυτά που χρειάζεσαι από ρούχα. Έχουμε και εκπτώσεις στα μαγαζιά, οι οποίες θα κρατήσουν μέχρι και 31 Αυγούστου. Ό,τι σου λείπει, παρακαλώ πολύ, γράψε το και πάρ' το σε πολύ καλή τιμή. Άρα, οργανώνεις τα ρούχα πρώτα. Αν έχεις και παιδιά και τα ρούχα των παιδιών, αφού πρώτα βέβαια έχεις κλείσει τα εισιτήριά σου, έχεις κλείσει ακτοπλοϊκά, αεροπορικά, τα πάντα, δεν θα σου προτείνω να το κάνεις τελευταία στιγμή, μην πάρεις αυτό το ρίσκο. Έχουμε φτιάξει λοιπόν τα πρακτικά, πάμε τώρα στα ρούχα μας, πάμε στα αντικείμενα, οδοντόβουρτσες, φορτιστές, μην πάρεις λάπτοπ σε παρακαλώ, πετσέτες, μαγιό προς Θεού, μην ξεχάσεις τα αντιλιακά σου και βεβαίως οργάνωσε και την παρέα να είναι καλή, σωστή για να μην την πετάξει στη θάλασσα. Πλάκα κάνω.

βραδιάζει, δε πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες, να χαμογελάσει ό,τι και αν συμβαίνει. Και πάμε τώρα λίγο στα πρακτικά. Τέλος τα δωρεάν δέματα από Σέιν και Τέμου. Χαράτσι θα ξεκινάει από 3 ευρώ. Έχει ξεκινήσει μια νέα εποχή για τις ηλεκτρονικές μας αγορές από τις πλατφόρμες όπως είναι η Τέμου και η Σέιν, αφού πια έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μικροδέματα που εισάγονται από τρίτες χώρες. Η κατάργηση του καθεστώτος απαλλαγής για δέματα αξίας έως 150 ευρώ και η επιβολή τέλους 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος αναμένεται να αυξήσει, έχει αυξήσει δηλαδή, το κόστος των αγορών ήδη, επιχειρώντας παράλληλα να περιορίσει και την αθρώα εισροή φθηνών προϊόντων από ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα έχουμε λοιπόν μεγάλη διαφορά στα χρήματα. Εντάξει, και εγώ αγοράζω. Έχω δει διαφορά ήδη, ναι, όντως, και σε ΙΝ και ΤΕΜΟ, γιατί ο λογαριασμός είναι λίγο πιο τσιμπημένος.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ναι, τι ωραία. Δεν είπα ούτε Σοφία ημέρας. Δεν έδωσα καν βιβλίο. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά, γιατί έπιασα τον πύρι-πύρι με τα τηλεοπτικά και έτσι θα κλείσω, γιατί έχουν ξεκινήσει και τα γυρίσματα για τις μπλε ώρες και έρχονται και πάρα πολλά teaser μέσα στο καλοκαίρι και κάθε νέο teaser αποκαλύπτει και περισσότερα στοιχεία από τον κόσμο της δραματικής σειράς του Sky. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία εξελίσσεται. Οι μπλε ώρες υπόσχονται πολύ δυνατό ερωτικό δράμα. Απαγορευμένος έρωτας των δύο πρωταγωνιστών, συναντά το μυστήριο μιας δολοφονίας, μυστικά, συγκρούσεις, πάθεια, ανατροπές, χαμός θα γίνει. Σου μιλά για τη νέα δραματική σειρά των Ανδρέας Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Φάνα Δημητρίου, εξαιρετικό team, και θα κάνει πρεμιέρα το Σεπτέμβριο στο Sky. Έχουμε πάρα πολλά τηλεοπτικά, νομίζω ότι θα τα συζητάμε αυτά και τον Αύγουστο, παιδιά, γιατί και τώρα κάποια βγαίνουν στο φως και στον τύπο, οπότε θα τα λέμε, θα τα μοιραζόμαστε όλα. Και το καλοκαίρι μαζί. Φιλιά πάρα πολλά, τα λέμε πάλι αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, παρακαλώ να μην λείπει κανείς.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
12: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

0: Έχει έρθει φορτσάτο εσύ αυτή την εβδομάδα με τα μαναφούκια, έτσι.
1: Μα είναι και το καλοκαίρι.
0: Είναι.
1: Και είναι πράγματα που έχουν γίνει, αλλά πρόσεξε. Εγώ θέλω να περάσει το πρώτο κύμα.
0: Ναι.
1: Να τα δούμε και με ένα άλλο μάτι, αν γίνεται.
0: Και να σπάσουμε και πλάκα μετά.
1: Για την οποία η Ιωάννα Τούνη το τι έχει πει, εντάξει, εμείς δεν
0: και
1: λέμε
0: το
1: όχι.
0: Τι έχει ακούσει.
1: Ναι, εμείς δεν λέμε όχι. Μια χαρά. Ούτε κατηγορούμε κανέναν.
0: Όχι.
1: Αλλά ρε παιδί μου, οκ, okay, τώρα. Εκείνη την ιστορία με τα 500 ευρώ το
0: έχει
1: μάθει.
0: Μα τώρα να είσαι στο μπαλί στην πισίνα, ας πούμε, για να κάνεις αέρα με νομίσματα.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Άσε, ας μην είναι 500 άρικα. Είναι πιο καλό.
1: Ναι, και τις γράψαν ορισμένοι 5 ευρώ και λέει, παιδιά, συγγνώμη. Έχετε περάσει τα 500 ευρώ για 5 ευρώ.
0: Α, αυτά είναι.
1: Τώρα να σου πω κάτι. Εντάξει, 500 ευρώ δεν νομίζω αν κυκλοφορούν. Αλλά
0: δεν τα έχουν καταργήσει.
1: Κυκλοφορούν, ρε παιδί μου.
0: Πού ναι. Κυκλοφορούν, έχει σημασία.
1: Αυτοί που τέλος πάντων τα βλέπουν και τα έχουν, τα ξέρουν. Εμείς
0: είμαστε του 5 ευρώ.
1: Συγγνώμη, το 5 ευρώ ξέρουμε. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
0: Εάν πάντως θέλεις πολλά 500 ευρώ, ναι, στη ζωή σου,
1: για σου έχω λύσει.
0: Για μισθό.
1: Για πες.
0: Σου έχω λύσει.
1: Για πες.
0: Σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις σχολές Α.
1: Τέλεια.
0: Όχι μόνο up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, όχι μόνο online και διαζώσεις φοίτηση, αλλά και AI εργαλεία εκπαίδευσης.
1: Έτσι. Λοιπόν, πληροφορίες. Καλέστε 210-52-79-500 και 210-41-20-714
0: ή αν σας είναι πιο βολικό www.eekalpha.gr.

0: Συνεχίζουμε να βλέπουμε το πώς ταξιδεύουμε μέσα στο 2026, γιατί είπαμε το καλοκαίρι είναι η κατεξοχήν ταξιδιωτική εποχή. Ξέρετε ότι χρησιμοποιούν πάρα πολύ τεχνητή νοημοσύνη πλέον.
1: Βεβαίως. Και πού δεν χρησιμοποιείται.
0: Αμέ.
1: Έχει γίνει πλέον η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, ο νέος μας συνοδοιπόρος. Το 50% των ταξιδιωτών παγκοσμίως, έτσι,
0: ναι,
1: χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία AI, είτε για το σχεδιασμό, είτε και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Μου κάνει εντύπωση αυτό.
0: Πού να πάμε, τι να κάνουμε.
1: Στην Ελλάδα τώρα.
0: Πώς θα ξοδέψουμε.
1: Για το 40%, πολύ κοντά δηλαδή στο παγκόσμιο μέσο όρο, έχει ήδη χρησιμοποιήσει κάποιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, μια που ούτως ή άλλως το AI είναι και μέσα στην ταξιδιωτική οργάνωση πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Η μεγαλύτερη διευκόλυνση για τους χρήστες είναι, πρώτον, η εξοικονόμηση χρόνου. Δεύτερον, βρίσκεις ωραίες ιδέες περίεργες.
0: Έτσι.
1: Τρίτον, προσφορές που όσο να είναι και ναι. Και βεβαίως αυτό όλο χτίζει με μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ότι δεν έχεις δώσει τα λεφτά σου τσάμπα και θα πας κάπου και θα τραβάς τα μαλλιά σου. Κατάλαβες.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Το ποιος πάει διακοπές στην Ελλάδα, αυτό είναι θέμα απλής νοημοσύνης.
1: Εμάς τους δύο να δεις, δεν είμαστε μέσος όρος εμείς.
0: Είναι που λένε, όταν λένε διακοπές στην Ελλάδα, λες AI.
1: Έτσι, AI.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργή

0: Ψωρίμανσης με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοΐα στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
3: Διάβλος Κρήτης, diavlosradio.gr.
4: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλαβες, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβες. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: Λοιπόν, πώς πας με τα παιδάκια σου στην παραλία?
1: Δύσκολα.
0: Τους προσέχεις?
1: Ναι.
0: Γιαννάκη, όχι εκείνο, Ανούλα,
1: ναι.
0: Δεν αναφέρομαι σε σένα.
1: Όχι, αλλήμωνο.
0: Στην Ανούλα.
1: Στην Ανούλα.
0: Έτσι, σε παρακαλώ παιδί μου, όχι αυτό. Πας με το...
1: το αυγό σου, τον κεφτέ, ναι, σου, τα λες και αυτά.
0: Πας και με το σκύλο σου και πρέπει, ναι, να προσέχεις διπλά, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, αλλά όχι μήπως πιει και μήπως φάει. Όχι. Προσέχεις την άμμο.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Για πες.
1: Γιατί, μας φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι. Είτε από το μουσούδι του, είτε από τα ποδαράκια του, είτε αν κάνει το λάθος και φάει άμμο, φτάνουμε από τη σκυλιότητα μέχρι ηλαιό.
0: Έλα.
1: Γιατρό το πάμε το σκυλί μας, άκουμε που σου λέω.
0: Προσοχή μεγάλη.
1: Προσοχή, και δεν είναι μόνο ότι φάει, είναι και ότι ακουμπήσει. Γι' αυτό καθαρίζουμε πατουσίτσες, μουσουδίτσες, ουρίτσες, κυλίτσες. Με νερό.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό πρέπει να γίνεται.
1: Α, μπράβο. Αλλιώς να μην το παίρνουμε.
0: Ωραία μας τα λες. Ξέρεις τόσα πολλά, ρε παιδί μου, επειδή και εσύ είσαι σκυλομάνα.
1: Έτσι είμαι, ναι.
0: Αλλά εγώ θα σε πάω σε κάτι περισσότερο χρήσιμα και πολλά.
1: Για πήγαινε,
0: που κανείς μπορεί να μάθει στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, τη μεγαλύτερη της χώρας, με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Α, ΣΑΕΚ, ξέρω.
0: Η ΕΚΑ,
1: η ΕΚ Α, μου λες.
0: Λοιπόν, 210-5279-500 ή 210-9640-117 για να μάθετε ό,τι θέλετε σε αυτά τα τηλέφωνα
1: ή με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr, όπου θα μάθουμε και για τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Okay.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Έχουμε στο στούντιο τη Βασιλεία Πέτρου. Τραβάει και αυτή το κουμπί μαζί μας, έτσι.
2: Έτσι.
1: Καλοκαιράκι. Τέλος πάντων, έχει ωραία πράγματα να μας πει όμως. Καλώς είναι.
0: Καλώς σας βρίσκω. Καλή εβδομάδα κιόλας. Οι πληροφορίες μας έρχονται από το D News. Η Κίνα πρασινίζει με ταχύς ρυθμούς. Από το 1978 έχει φυτέψει 66 δισεκατομμύρια δέντρα και σχεδιάζει να φυτέψει ακόμη 34 δισεκατομμύρια έως τα μέσα του αιώνα, στο πλαίσιο του προγράμματος Μεγάλο Πράσινο Τείχος, με στόχο να σταματήσει την επέκταση των ερήμων Γκόμπι και τα Κλαμακάν. Αυτά τα νέα δάση απορροφούν μεγάλες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα, όμως δεν είναι ακόμη σαφές σε ποιον βαθμό διαφέρουν από τα φυσικά δάση, δήλωσε στο Life Science ο βασικός συγγραφέας της μελέτης Yuhan Gluo από το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου στην πόλη Σενζέν της Κίνας. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δορυφορικά δεδομένα για να παρακολουθήσουν τον δείκτη φυλικής επιφάνειας, τη συνολική επιφάνεια των φύλων αναμονάδα επιφάνειας εδάφους, ώστε να υπολογίσουν τον ρυθμό ανάπτυξης των διαφορετικών τύπων δασών. Η εργασία μας προσφέρει έναν πιο πρακτικό οδηγό για τη δράση υπέρ του κλίματος μέσω των δασών. Πότε να φυτεύουμε, τι να φυτεύουμε, πόσο διαρκούν τα ωφέλη και ποια λάθη κάνουν τα σημερινά μοντέλα. Ελπίζουμε ότι αυτό θα βοηθήσει τους ανθρώπους να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις. Κατέληξε ο Λουό.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
7: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
8: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
8: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
9: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, άκουσε να δεις αυτή μια περίεργη ιστορία.
1: Ακούω να δω.
0: 21 Ιουλίου γεννήθηκε ο Μάρθα Μακλιούαν. Άνθρωπος δεν το ξέρει, του 1911.
1: Δεν το λέγανε Ηλία.
0: Δεν το λέγανε Ηλία, σωστό και αυτό.
1: Για πες.
0: Τι γίνεται όμως, αυτός από τη δεκαετία του 50.
1: Μάλιστα.
0: Ήταν παιδαγωγός και κοινωνιολόγος. Ήταν από τους πρώτους που κατανόησε τις επιπτώσεις της τεχνολογίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου. Είπε, παιδιά, κάτι γίνεται εδώ. Κάτι καλό, κάτι κακό, κάπως μαζέψτε το.
1: Ναι.
0: Όχι εμείς που νομίζουμε γατάκια ότι συζητάμε τώρα για την τεχνολογία στα μαζικά μέσα ενημέρωσης.
1: Κοίτα τώρα να σου πω κάτι. Και η τεχνολογία και η σύγχρονη τεχνολογία και η επιστήμη. Έτσι. Και όλα αυτά χρήσιμα είναι για μένα, γιατί εξαρτάται πώς κανείς μπορεί να τα χρησιμοποιήσει.
0: Όχι ελέγξει, να τα χρησιμοποιήσει. Έτσι. Ναι.
1: Γι' αυτό σου λέω ότι υπάρχει και η σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης,
0: ναι,
1: που προσφέρει και ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο, δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
0: Όλα μαζί.
1: Βεβαίως, σχολές Α, σε παρακαλώ πολύ.
0: Και για να βρούμε πληροφορίες, τι κάνουμε.
1: Καλούμε 210-52-79-500 για την Αθήνα,
0: 210-96-40-117 για την Γλυφάδα,
1: ή κάνουμε ένα κλικάκι, παιδιά, απλό, www.eekalpha.gr. That's it.

0: Και τώρα ερχόμαστε στο φλέγον ερώτημα. Τι θα φάμε απόψε?
1: Με βλέπεις, χαρτί μολύβι.
0: Και εμείς απαντάμε, διότι σας έχουμε όλες αυτές τις μέρες συνταγές, προτάσεις από τον Γιώργο Δημητρακόπουλο. Απλές.
1: Ναι, εύκολες, γρήγορες.
0: Από το candinamark.gr.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα βέβαια να σου πω την αλήθεια, εδώ παίζει πολύ πληγούρι, έτσι.
1: Παίζει πληγούρι για να μην κάθεσαι να φτιάχνεις ρύζια τώρα. Έτσι. Το πληγούρι σε 5 λεπτά και είναι έτοιμα.
0: Και θρεπτικό.
1: Και θρεπτικό.
0: Λοιπόν, για απόψε τι έχουμε? Πληγούρι με μελιτζάνα.
1: Με μελιτζάνα και πάπρικα καπνιστή.
0: Πεθαίνεις. Για πες.
1: Αχ, και για ορτή. Λοιπόν, ναι. Κοτοπουλάκι σε κύβους. Ναι. Δεν έχετε κοτοπουλάκι, ναι, δεν πειράζει. Ζαμπονάκι.
0: Μάλιστα.
1: Ό,τι έχετε, τέλος πάντων. Okay. Ψητή μελιτζάνα, φίλε μου. Mm-hmm. Την οποία είναι πάρα πολύ απλό. Κόβεις σε φέτες, βάζεις στο φούρνο, τελειώνει σε 10 λεπτά.
0: Μάλιστα.
1: Γιαουρτάκι.
0: Μ' αρέσεις.
1: Πάπρικα καπνιστή μπόλικη.
0: Τρελαίνομαι.
1: Λαδάκι, λεμονάκι άμα θέλεις.
0: Βεράντα.
1: Μην το συζητά.
0: Μπυρίτσα κρύα και δεν οδηγούμε έτσι.
1: Έτσι, άμα σου κάτσει η μοναξιά, τύφλα να έχει παρέα σου.
0: Γιατί καλύτερα.
1: Όχι, εγώ μόνη μου το δρώω αυτό.
0: Μονοφαγού, παιδιά, τι να πει τώρα. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith, our colors will fade.

0: Κρήτης. Διάβλος Radio.gr 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
1: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Έλαβε όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
4: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
7: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Λοιπόν, αν είναι, αν και είναι καλοκαίρι, συγγνώμη, γιατί αυτό που θέλω να πω τώρα, εμένα με έχει αγχώσει πάρα πολλές φορές.
1: Για πες.
0: Και θέλεις να ψάξεις ξαφνικά ψυκτικό για το air condition.
1: Ωραία, γλέντια. Πονεμένη ιστορία.
0: Ή τέλος πάντων ηλεκτρολόγο ή υδραυλικό ή οτιδήποτε. Και όχι μόνο το καλοκαίρι. Δεν βρίσκεις. Γιατί δεν υπάρχουν επαγγελματίες.
1: Μα επικοινωνείς με λάθος σημείο.
0: Παιδιά, πού μπορείτε να κάνετε τέτοιες σπουδές. Έτσι, ακόμα και για μηχανικούς αυτοκινήτων και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Ανάρπαστες.
0: Έτσι. Λοιπόν.
1: Σχολές μηχανοτρονικής τεχνικών επαγγελμάτων σε ανώτερες χωρές Α, Ηλία μου.
0: Okay.
1: Μήπως να πάρουμε εκεί αν έχουν κανένα, ναι.
0: Για να δούμε.
1: Και καλείτε.
0: Πέζε.
1: Είτε στο 210-41-20-7-14 για Πειραιά.
0: 210-52-79-500 για Αθήνα.
1: Ή ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr.
0: Προνομιακά δίδακτρα για λίγες ακόμα μέρες, σημειώστε το. Και τώρα πάμε στη μουσική ενότητα. Ξέρεις ότι, νομίζω ότι το ξέρεις, ότι ένα από τα πολύ ξεχωριστά musicals που έγιναν ποτέ για την pop και rock μουσική,
1: ναι,
0: είναι αυτό το αφιερωμένο στην Tina Turner.
1: Είχε και ζωάρα όμως.
0: Έτσι, έτσι. Που μιλάει για τα ταπεινά ξεκινήματά της στο Ντάνμπους του Τενεσί, μέχρι που έγινε αυτό που έγινε, έτσι το τεράστιο αστέρι. Λοιπόν, το musical, λέει, έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στις 17 Απριλίου του 2018 στο Aldwych του Λονδίνου.
1: Mm-hmm.
0: Η παραγωγή του Broadway έκανε πρεμιέρα 7 Νοεμβρίου του 2019.
1: Ναι.
0: Και εκεί δεν ήταν η Tina Turner, εντάξει,
1: ήταν,
0: η Adrienne Warren, η οποία είναι Αμερικανίδα τραγουδίστρια, χορεύτρια, ηθοποιός και τα λοιπά. Και μάλιστα, πρόσεξε, για αυτό τον ρόλο...
1: Ναι.
0: Ήταν και υποψήφια και πήρε και τον καλύτερη ηθοποιού σε musical το 2020.
1: Ανεβάζουν όμως οι Αμερικάνοι κάτι παραγωγές τέτοιες.
0: Λοιπόν, από αυτό το musical της Tina Turner, Andrea Warren, the best.

0: The Best, αλλά εμείς τελειώσαμε.
1: Για σήμερα.
0: Ελπίζω με το The Best.
1: Με το The Best, έτσι. Κανονικά.
0: Λοιπόν, φιλιά πολλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα, παιδιά. Ήταν η Άννα Κουβάρα και ο Ηλίας Ξινόπουλος και το 2 στην τιμή του 1.
1: Και μαζί μας, όπως πάντα, ήταν ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής, στη σοβαρότητα και τα υπόλοιπα το δικό μας το κορίτσι Βασίλεια Πέτρου.
0: Λοιπόν, φιλιά πολλά, μην ξεχνάμε, για όσες και όσους γιορτάζετε σήμερα, παρακαλώ.
1: Χρόνια πολλά!
0: Μην τους ξεχνάτε, παιδιά, τους ηλίες,

0: Η ώρα είναι 4.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμή, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
6: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
7: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
6: Καφέ Μέλι.
7: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
6: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
7: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
6: Καφέ Μέλι.
7: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
6: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

φεύγει κι η θύμησή σου εδώ σαν καταιγίδα που σε λίγο θα ξεσπάσει. Με το σεντόνι που με πνίγει παλεύω μόνη εγώ κι αυτό σαν άγριο

0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
0: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.

αγάπες σου ήταν για σένα όλο αυτό. Ίσως απλά να μην πιστεύεις, μα ίσως και να κοροϊδεύεις.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κοσμά Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κουνδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
7: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

Εδώ και σήμερα, εδώ και αυτή την εβδομάδα, καλωσορίσατε προς την τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Φτάσαμε μέχρι εδώ. Καλοκαίρι του 2026. Καλωσορίσατε, ο Κοσμάς Κατραμάδος στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής για το 2 που τώρα ξεκινάει. Και σήμερα εδώ και αύριο εδώ, αυτήν εδώ την ώρα, σε περίοδο διακοπών για τους περισσότερους από εδώ και πέρα. Εμείς εδώ ταξιδεύουμε, ονειρευόμαστε με τις μουσικές μας, καινούργια, παλιότερα, όλα εδώ. Και εγώ τερλού από του Τσάμπα, αλλά στα γαλλικά, το αυθεντικό, το γνήσιο.

Αν στα γαλλικά θα ανατρίχεζα μία φορά, στα γερμανικά που είναι αυτό που μόλις ακούσαμε και έκανα λάθος πριν, έτσι, στα γερμανικά που είναι αυτό ανατριχιάζω δύο φορές. Καλοκαιριάτικο. Τι μου έμενε να πάθω, όμως το έχω και στα γαλλικά. Πραγματικά θέλετε να το ακούσετε? Όχι, εντάξει. Το έχω και στα σουηδικά.

έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τα στοιχεία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν τις προηγούμενες μέρες από την πρόεδρο του παρατητηρίου Μεευτικής της Ελλάδας και υποψήφια διδάκτορ της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ και είναι και αντιπρόεδρος του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Τώρα αφήστε τους τίτλους, το νόημα μετράει. Η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στα ποσοστά κεσαρικών τομών. Περίπου 7 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα γεννιούνται με κεσαρική τομή, όταν παγκοσμίως ο μέσος όρος είναι μεταξύ 15 και 30%. Μάλιστα το 2023 στην Ελλάδα καταγράφηκε το φανταστικό νούμερο του 84% των γεννήσεων έγιναν με κεσαρική. Κάτι το οποίο δεν είναι καθόλου καλό. Τι να συζητήσουμε τώρα, από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε. Η συγκεκριμένη επιστήμονας δήλωσε ότι τα παιδιά που γεννιούνται με κεσαρική έχουν αυξημένες πιθανότητες εμφάνισης αλλεργιών, άσματος και διαφόρων άλλων τέτοιων πραγμάτων. Ανάλογα με τις επιλογές δηλαδή που κάνεις στη ζωή σου, έτσι θα τα λουστείς μετά. Αυτό που ζούμε τόσα χρόνια και λέμε ότι κάτι άλλο φταίει, κάτι άλλο πρέπει να φταίει, τελικά μπορεί να φταίει και αυτό.

Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο που με την δεύτερη θητεία του Τραμπ έχουν μπει στη ζωή μας εδώ, εδώ σε αυτήν εδώ τη χώρα μιλάμε πάντοτε, όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, στα country. Και όχι μόνο έχουν μπει, αλλά τα βλέπουμε και στα charts. Τυχαίο. Άμα σε δει ο καουμπόι, πρέπει να ακούς και τα ανάλογα άτσματα. Λίγο πριν το πρώτο διάλειμμα για σήμερα, να σου θυμίσω ότι έχω Instagram, έχω Facebook, έχω και TikTok και επικοινωνία. Γράφεις Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες και με βρίσκεις. Επικοινωνούμε, εκεί μιλάμε και τώρα και μετά την εκπομπή. Μετά τις διαφημίσεις που έρχονται, επιστρέφω εδώ γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Μην το κουνήσεις.

0: προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραντή ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Chaka Khan και Snoop Dogg στην επιστροφή μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Επιστροφή στη μουσική. Δεύτερο ημίωρο για σήμερα. Καλωσορίσατε με ένα υπέροχο ήχο, φρεσκότατο, καλοκαιρινό. Ο Κοσμάς Πετρεμάδος στο μικρόφωνο για ακόμα μια μισή ώρα μαζί. Καλές διακοπές όσους κάνουν.

διακοπές στα μέρη μας εδώ στην τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι μαζί, Θεού θέλοντος. Έχουμε πάθει και αυτό η παραγωγή που ψάχνουμε πρώτα να δούμε αν αυτό που ακούμε, το καινούριο, είναι AI, είναι πραγματικό, έτσι. Το ίδιο συνέβη και με αυτό το τραγούδι, έτσι, μεταξύ μας εδώ τους παραγωγούς. Προφανώς αυτό είναι από το παλιά και δεν ψάχνουμε καθόλου αν είναι από AI. Είναι κάτι όμως που έχουμε να το ακούσουμε πολύ καιρό σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Gang of Four. Is it love? Μείνε εδώ, θα περάσουμε καλά. Αυτό είναι το σίγουρο.

Έχει πολύ μεγάλη πλάκα μερικές φορές μου μεταφέρουν έξω από το στούντιο ότι έχουν πάρει τηλέφωνο και έχουν ζητήσει πληροφορίες για τραγούδια. Και καλά τους λένε, όπως έχω πει εγώ, να επικοινωνείτε στο, στα social media, εδώ, στο Facebook, στο Instagram. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, τίποτα. Τα τηλέφωνα, τηλέφωνα. Λοιπόν, αυτό που διαβάζω εδώ και είναι εκπληκτικό είναι ότι το Netflix παραδέχτηκε ότι μόνο φέτος έχει χρησιμοποιήσει AI τεχνικές σε 300 τίτλους, σε 300 παραγωγές δικές του, μόνο φέτος, έτσι. Γιατί, λέει, ρίχνει πάρα πολύ το κόστος. Αυτό σημαίνει ότι δεν πληρώνει ανθρώπους, έτσι. Πληρώνει μια και καλή μια εταιρεία για το AI και τελειώνουν όλα.

Σε λίγο έρχεται διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις. Στη Χαλκιδική διαβάσαμε τις προηγούμενες μέρες ότι ανήλικη λίστεψε μίνι μάρκετ με φαλτσέτα και χειρουργική μάσκα. Μια χαρά δεν πάνε οι επιλογές σας τα τελευταία 10 χρόνια. Συνεχίστε έτσι. Με τον τρόπο που μεγαλώνουν τα παιδιά, με τον τρόπο που δεν ελέγχονται και φυσικά με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει στα σχολεία τις τελευταίες δεκαετίες. Αυτές οι αλλαγές που έχουν γίνει φέρνουν αυτά τα αποτελέσματα και στο σχολείο και στην οικογένεια. Ανήλικοι σκοτώνονται μεταξύ τους, ανήλικοι ληστεύουν καταστήματα. Αυτοί οι άνθρωποι θα μεγαλώσουν, έτσι. Πάμε και στα χειρότερα. Επιστρέφω εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώμα ταξιρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
8: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
9: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δεύτερη ώρα μαζί, καλωσορίσατε οι καινούργοι στην παρέα μας. Ο Κοσμάς και Τραμάδος στο μικρόφωνο για ακόμα μία ώρα μαζί σήμερα. Θυμίσου και αύριο είμαστε μαζί εδώ. Με μουσικές, με καινούργια, με παλιότερα. Ταξιδεύουμε με ήχους, ονειρευόμαστε και διακοπάρουμε. Είναι η εποχή. Τελευταία εβδομάδα του Ιούλη. Καλές διακοπές σε όσους κάνουν διακοπές στα μέρη μας αυτές τις μέρες. Εύχομαι να περάσετε υπέροχα. Μείνετε εδώ, θα περάσουμε καλά με τις μουσικές μας.

Οι Rolling Stones λέει έφτασαν ένα ακόμα ιστορικό ορόσημο. Κατέκτησαν την κορυφή με το άλμπουμ το καινούριο που κυκλοφόρησε και ισοφάρισαν λέει τους Beatles. Το 15ο νούμερο ένα άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο και έφτασαν τους Beatles. Οι Beatles όμως, να σας θυμίσω για εσάς που τα γράφετε αυτά, ότι έχουν σταματήσει να τραγουδάνε τουλάχιστον 40 χρόνια. Ενώ οι Rolling Stones τραγουδούσαν από την εποχή των Beatles ταυτόχρονα. Υπήρχαν δηλαδή και οι Beatles και οι Rolling Stones εκείνη την εποχή. Απλά οι Beatles δεν ζουν πλέον, δεν υπάρχουν εδώ και δεκαετίες δηλαδή. Τι να πεις. Ας ακούσουμε κάτι από τους καινούργιους Rolling Stones. Ομολογουμένως πάντως μας δίνουν ωραίες δουλειές και καλά κάνουν. Jealous Love.

Jesse Wire και remix από Inspiro. Λίγο πριν φτάσουμε στις διαφημίσεις, να σου θυμίσω ότι αν θέλεις επικοινωνία μαζί μου, μπορείς να με βρεις και στο Instagram και στο Facebook και στο TikTok, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε και τώρα και μετά την εκπομπή, όλο το καλοκαίρι εδώ μαζί. Και αυτό το καλοκαίρι του 2016 καλά θα ήταν να ήταν 16. Και ακόμα καλύτερα 2004, με εκείνο το υπέροχο καλοκαίρι. Διαφημίσεις σε λίγα λεπτά και επιστρέφω εδώ, μην το κουνήσει κανείς.

0: Στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Lambros Maris. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Lambros Maris. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Τελευταία 20 λεπτό για σήμερα. Επιστροφή στη μουσική μετά το διάλειμμα για τις διαφημίσεις. Επιστροφή στο καλοκαίρι του 2026 που ζούμε, τελευταία εβδομάδα Ιουλίου. Καλωσορίσατε ο Κόσμος και Τραμάδους εδώ για λίγο ακόμα. Ο Γιώργος Παπαντρέου, διαβάζω, προτείνει την αποποινικοποίηση της χρήσης κάναβης ο καθένας στον κόσμο του. Πραγματικά εδώ ο κόσμος χάνεται. Έτσι, 4.200.000 Έλληνες που φορολογούνται χρωστάνε στην εφορία και αυτό δεν είναι υγιές και δεν φταίνε αυτοί τα 4.200.000. Οι μισοί δεν έχουν να φάνε μετά τις 15 του μήνα, κάθε μήνα, και ο καθένας ασχολείται με ό,τι τον ενδιαφέρει, φαντάζομαι. Πολύ μακριά από την πραγματικότητα. Όλα αυτά που γίνονται αυτόν τον καιρό, τσακωμή και ουσία μηδέν. Εκεί πάνω είμαι οργισμένος με αυτό που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια από όλους. Κάνει συζήτηση στο σούπερ μάρκετ, κάνει συζήτηση στο δρόμο και βλέπεις

έρθει και φέτος στη χώρα μας. Και αυτό είναι καλό για συναυλία, εννοώ πάντοτε. Από το εξωτερικό, ένα όνομα το οποίο έχουμε εδώ και ακούμε και σε αυτήν εδώ την εκπομπή είναι ο Σίλβεν Χόγεμ, ο οποίος μάθαμε ότι 19 του Σεπτέμβρη θα βρίσκεται στην Αθήνα στο Λυκαβητό για μια συναυλία. Ο Σίλβεν Χόγεμ, ο οποίος είναι 50 ετών αυτή τη στιγμή, έχει γεννηθεί το 1976 από ό,τι διαβάζω εδώ. Και η μουσική του υπέροχη, για μας τουλάχιστον.

Lies. Γεμάτος ο κόσμος. Λίγο πριν το τέλος για σήμερα, για τις δύο προηγούμενες ώρες, ο Κόσμος Κατραμάδος ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Εύχομαι να περάσετε υπέροχα τις επόμενες ώρες, βουτιές, παρές, καλοκαίρι, μέχρι να ξαναβερθούμε και πάλι αύριο την ίδια ώρα εδώ. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Για χαρά από μένα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
7: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
8: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
12: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

I love it, I love it, I love it από την Bella Kay. Γνωρίζει επιτυχία και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού με αυτό το τραγούδι που ξεκίνησε την εκπομπή μας για σήμερα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για δύο ώρες. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας και η Lady Gaga σε άλλο ένα κομμάτι από την ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα νούμερο 2». Glamorous Life.

ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι από την Gracie Abrams. I love you, I'm sorry. Ε, τι να το κάνεις τώρα. Εκτός αν θέλεις να δώσεις μια δεύτερη ευκαιρία. Ποτέ δεν είναι αργά. Αλλά μετά τη δεύτερη ευκαιρία, τέλος. Πάμε για flashback 2004, άρα 22 χρόνια πίσω. Ναι, όντως. Μεγάλη επιτυχία του Mario Winans. I don't wanna know.

Πριν από κάποια χρόνια θυμάμαι τα θερινά σινεμά, έπαιζαν κατά κόρον τη Ζωοτόπια νούμερο 1, τώρα θα παίζουν τη 2 και θα ακούγεται μέσα στην ταινία και αυτό το τραγούδι της Σακύρα με τίτλο Ζου. Η Σακύρα ετοιμάζει και μια έκπληξη όταν θα ολοκληρώσει την παγκόσμια περιοδία της μέσα στο Σεπτέμβρη. Όσοι βρεθούν τότε στη Μαδρίτη θα παρακολουθήσουν ένα μοναδικό event που θα συνδυάσει μουσική, γαστρονομία, κινηματογράφο και λογοτεχνία σε μια έκταση 185.000 τετραγωνικών μέτρων. Το event θα επιμεληθεί η ίδια η Σακύρα και εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί από τις 25 μέχρι τις 27 Σεπτεμβρίου στη Νότια Μαδρίτη, δίπλα. Πάμε στους Ολλανδούς, Crack and Smack και αμέσως μετά ένα flashback που θα μας πάει σε break.

Και ακριβώς εκεί μας πήγε, μέσα δεκαετίας 70, Donna Summer, η βασίλισσα της disco, έτσι την αποκαλούσαν, Bad Girls. Και εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας.

0: Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα με πόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
3: Έλα με, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατά νέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

Την έχουμε συνηθίσει σε διαφορετικά τραγούδια. Αυτό όμως της ταιριάζει πάρα πολύ. Και ακριβώς έτσι επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Charlie XCX, Always Everywhere. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Και ώρα για flashback πίσω στο 2012. Έτσι ακριβώς γνωρίσαμε την Lana Del Rey με αυτό το τραγούδι που για μένα είναι ακόμα το καλύτερό της. Video Games.

Μέλανι Μαρτίνες, Possession, φετινή κυκλοφορία. Και μεγαλώνουμε και αλλάζουμε προς το καλύτερο, εννοείται αυτό. Τι λένε οι μελέτες για το ποια είναι η καλύτερη ηλικία που μπορεί να νιώθεις πιο ευτυχισμένος ever? Δεν το φαντάζεστε, θα σας το πούμε τώρα. Αν είστε κοντά στα 60, θα πρέπει να νιώθετε υπέροχα, γιατί η ωριμότητα σε συνδυασμό με την σοφία και τις εμπειρίες της ζωής σας κάνουν να νιώθετε πάρα πολύ όμορφα με τον εαυτό σας αλλά και με τους άλλους. Μακριά πλέον οι τοξικοί άνθρωποι δεν κάνουν καλό. Και το σημαντικότερο, αν είσαι γύρω στα 60, αισθάνεσαι μεγαλύτερη σιγουριά, χαίρεσαι με απλά πράγματα καθημερινά, έχοντας πλέον αποδεχτεί τον εαυτό σου. Σπουδαία μελέτη αυτή, θα κάνουν πολλούς να χαμογελάσουν, γιατί όταν είσαι 60 είσαι στα καλύτερά σου. Πάμε σε ένα cover. Rebounder μαζί με την πιτσιρίκα Σοφία Ρόγερ. Διασκευάζουν το πασίγνωστο και αγαπημένο Playground Love που είχαμε πρωτογνωρίσει από τους Γάλλους Air.

Συνήθως ακούμε το remix του Σουηδού DJ Avicii που έφυγε πάρα πολύ νέος από τη ζωή. Εδώ ακούσαμε το αυθεντικό του Aloe Black, Wake Me Up, από το 2013, και πάμε ακόμα πιο πίσω στο χρόνο, 1987. Ένα αγαπημένο τραγούδι που θα μας πάει στα late 80s από τον Bruce Willis. Ο Bruce Willis, για θέματα υγείας, έχει αποσυρθεί πλέον από τη μουσική και τον κινηματογράφο, δυστυχώς. Έχει και εμφανιστεί σε περισσότερες από 60 ταινίες και φυσικά στην πασίγνωστη τηλεοπτική σειρά που βλέπαμε και εμείς τη δεκαετία του 80, Αυτός, Αυτή και τα Μυστήρια. Μερικές από τις ταινίες όπου εμφανίστηκε: Ο Θάνατός Σου Πάει Πολύ, Pulp Fiction, Αρμαγεδόν, Η Έκτη Αίσθηση φυσικά, Άφθαρτος, και αυτή την έχουμε δει, Αμαρτωλή Πόλη, Η Αναλώσιμη 2, πιο γνωστή του ταινία ήταν όταν ερμήνευε το ρόλο του ως Τζοβ Μακλέιν στος Πολύ Σκληρός για να Πεθάνει, του 1988. Και τέλος, ο Μπρους Γουίλις έχει δανείσει τη φωνή του σε ταινίες όπως «Κοίτα ποιος μιλάει» το 1989 και «Πέρα από το φράκτη» την ταινία του 2006, «Respect Yourself».

Θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με Senior Coconut και έλεγα τόση ώρα που το άκουγα το τραγούδι έτσι πριν παίξει τον αέρα. Τι μου θυμίζει, τελικά θυμήθηκα ότι είναι cover σε ένα τραγούδι των Kraftwerk, Showroom Dummies, και εμείς επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώμα ταξιρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
8: Europlan. Η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιό στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Τάτς από τις Κατσάι και επιστρέψαμε από το διάλειμμα. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Συνεχίζουμε να είμαστε μαζί. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram starblack-gr, έτσι θα μας βρείτε. Και αυτό που θα σας πούμε τώρα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για μας τα κοριτσάκια που ακολουθούμε τη μόδα. Το must του φετινού καλοκαιριού ανήκει στα λουλούδια, σαν και εμάς δηλαδή. Τα πάντα floral, αλλά και τα λευκά τζιν παντελόνια έχουν την τιμητική τους. Αν είστε κοντά στα 50, συνδυάστε ντένιμ φούστες με καρόπου καμισάκι και γόβες, ισορροπώντας το chic ντύσιμο με το casual. Επενδύστε επίσης στα floral φορέματα που εκπέμπουν ένα δροσερό και ανάλαφρο look. Και συνδυάστε το floral με σανδάλια ή πεδιλάκια. Σας δώσαμε και λύσεις για το καλοκαίρι πώς θα ντυθείτε στις διακοπές σας. Η πρώην Spice Girl Melanie C έβγαλε νέο άλμπουμ από όπου ακούμε, Pressure.

Το έχουμε λιώσει στην κυριολεξία και συνεχίζουμε ακάθεκτη. Η Νορβηγή Μπάουζα, τριμελές χείμενε νομίζω αυτό, Magnetic. Μ' αρέσει και αυτό το πιανάκι. Και η συντομότερη πτήση του κόσμου. Μπορείτε να φανταστείτε πόσο διαρκεί. Δεν προλαβαίνετε καν να δέσετε τη ζώνη σας. Απογειωθήκατε και προσγειωθήκατε στην κυριολεξία στο λεπτό. Σε μια γωνία της Σκωτίας, στα Orkney Islands, η πτήση μεταξύ των νησιών Westray και Papa Westray κρατάει λιγότερο από λεπτό, ή κάπου εκεί τέλος πάντων. Κάτι λιγότερο από 3 χιλιόμετρα χωρίζουν μεταξύ τους αυτά τα δύο νησιά. Και επειδή κανείς δεν μπορεί να πάει από το ένα στο άλλο διαφορετικά, πηγαίνουν μόνο με αεροπλάνο. Η διάρκεια της πτήσης επίσημα στο πρόγραμμα της αεροπορικής εταιρείας είναι μόλις 2 λεπτά. Αλλά στην πραγματικότητα η απόσταση καλύπτεται μόλις σε 90 δευτερόλεπτα. Τώρα θα μου πείτε γιατί δεν χρησιμοποιούμε κάποια βάρκα ή κάποιο πλοίο για να πάνε από το ένα νησί στο άλλο ή και κολυμπώντας. Τα νησιά όμως του Βόρειου Ατλαντικού είναι συχνά άγρια, κάτι που είναι τελείως απαγορευτικό για κολύμπι. Έτσι λοιπόν η μετακίνηση από το ένα νησί στο άλλο γίνεται μόνο αεροπορικός με κάποια ειδικά αεροσκάφη που χωρούν συνολικά μόλις 8 επιβάτες. Δίνουν μάλιστα και ειδικό αναμνηστικό πιστοποιητικό στους επιβάτες αυτής της τόσο μικρής διαδρομής.

Ο Teddy Swims μοιράζεται τις εμπειρίες της ζωής του μέσα από τη μουσική και πάρα πολύ καλά κάνει. Λατρεύουμε Teddy Swims. Ένα από τα πιο πρόσφατα κομμάτια του έχει τον τίτλο Mr. Note It All και μόλις τώρα το ακούσαμε. Πάμε πίσω στο χρόνο, 2002, ο Κάρλος Σαντάνα μαζί με την Michelle Branch στα φωνητικά, Game of Love.

Χαρακτηριστική κιθάρα του Κάρλος Σαντάνα. The Game of Love. Και πάμε σε διάλειμμα με τον δικό μας Μεσχέ Μινιμάλ, εξαιρετικός τραγουδιστής και κιθαρίστας από τα Γιάννητσά, από εκεί κατάγεται. Πολύ πετυχημένος στο είδος του, από το 7ο στουντιακό του άλμπου με τίτλο East to West, Last Dance. Και πάμε σε διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Έλα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος, στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
8: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Stay Love, μια υπέροχη μπαλάντα από τον Λουίς Καπάλντι που επέστρεψε δυναμικά με πάρα πολύ όμορφα και μελωδικά τραγούδια. Τέταρτο και τελευταίο μέρος για σήμερα, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για λίγο ακόμα, και αυτό είναι ένα καινούργιο από τον Εσαμπούζη, Born to Die.

Η υπέροχη όπως πάντα η Σαμπρίνα Κάρπεντερ με το Sugar Talking και ο Ed Sheeran στο Bad Habits. Ο Ed Sheeran εδώ και χρόνια δηλώνει ότι αντλεί έμπνευση από τις εγγάτες του. Γιατί όχι, όλοι από κάπου αντλούμε έμπνευση. Επίσης έχει δηλώσει κάτι που δεν ξέρω αν ισχύει, αλλά πάντως το έχει δηλώσει. Δεν χρησιμοποιεί κινητό τηλέφωνο εδώ και χρόνια. Τουλάχιστον έτσι λέει στις συνεντεύξεις του. Υποθέτω ότι δεν το έχει ιδιαίτερα ούτε με τα social. Εσείς όμως που το έχετε μπορείτε να μας βρίσκετε στο Instagram, στο starblack-gr.

Θυμηθήκαμε μαζί ένα τραγούδι από το 1988, Μάλτερ Σκάλι από τους Κατατόνια. Τι όνομα κι αυτό, μακριά από μας. Πήρα το όνομά τους από μια πολύπλοκη νευροψυχιατρική διαταραχή που είτε σε ρίχνει σε λίθαργο είτε σου προκαλεί υπερκινητικότητα. Αυτή η διαταραχή βέβαια δεν έρχεται μόνη της, συνδέεται με διπολική προσωπικότητα ή σχιζοφρένεια. Ωραίο το τραγούδι πάντως. Και πάμε σε δικά μας πιο καινούργια, Fly By Midnight, Better Late Than Sooner.

Ωραίο τραγούδι, αλλά θα σας αφήσω με κάτι πολύ funky που μας έρχεται αυτή τη φορά από την Ουκρανία. Ο Ουκρανός Γιουτζίν Φιλάτοβ, αν λέω σωστά το όνομα, έχει φτιάξει ένα δικό του project, The Mannequin. Mary, το τραγούδι που θα κλείσει τη σημερινή εκπομπή. Έλενα Γαβρασία στο μικρόφωνο και την παρέα σας για το 2ωρο που πέρασε. Τα ξαναλέμε αύριο την ίδια ώρα. Να είστε όλοι εδώ. Καλή συνέχεια.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
6: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας, Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος, και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

0: ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.

Κι απόψε ζητάς από το στήθος σου να βγάλω τη σφαίρα. Τυφλά οδηγείς και ψυχρά τη ζωή μας στο τρένο. Γιατί ξέρεις πως

0: ώρα είναι 12.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
2: διάβλος Κρήτης,
1: diavlosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτης.
1: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
1: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστήμιου. Νεάπολης Πάφος.
7: Και τώρα η Ελένη Μανουσάκη στο ραδιόφωνο σας με τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.
8: Rock my world, baby.

0: Ελένη Μανουσάκη μαζί σου για δύο ολόκληρες ώρες και αυτήν την εβδομάδα. Ελπίζω να μου είσαι πάρα πολύ καλά. Χαίρομαι που βρισκόμαστε δύο φορές την εβδομάδα, ίδιες ώρες φυσικά και ίδιες μέρες. Ένας Ιούλιος ο οποίος σιγά σιγά φτάνει στην εκπνοή του. Ένας ωραίος Ιούλιος, ιδιαίτερα ζεστός βέβαια. Καλά, δεν συζητάω για την Ευρώπη, αλλά Ιούλιος είναι, θα μου πεις, είναι δυνατόν. Εγώ ξέρεις τι ακριβώς με τρελαίνει. Με τρελαίνει που τον Ιούλιο ζούμε ζέστες και τον Αύγουστο που είναι περισσότεροι να κάνουμε τις διακοπές μας έρχονται δροσούλες. Δηλαδή γιατί. Βέβαια θα σου πω κάτι. Φέτος λένε ότι ο Αύγουστος θα είναι ιδιαίτερα ζεστός. Δηλαδή προετοιμάσου για θερμοκρασίες Αυγούστου, όχι για μελτέμια και αέριδες κτλ. Για να δούμε τι θα δούμε, γιατί γενικότερα παιδιά το κλίμα αλλάζει συνέχεια, οι καιρικές συνθήκες το ίδιο. Δεν βαριόμαστε ποτέ, δεν μπορώ να πω ότι πλήττουμε από άποψη καιρού και θερμοκρασιών. Ελένη Μανουσάκη, να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες.
1: Το καλό

Είμαστε παρέα, έχουμε την Σοφία της ημέρας, έχουμε πάρα πολύ ωραία βιβλία, έχουμε βέβαια και τις συνταγές μας και βέβαια ένα σοκ το οποίο νομίζω ότι εντάξει επηρεάζει λίγο τα τηλεοπτικά. Φέη Σκορδά δεν πρόκειται να συνεχίσει το Μποτζόρνο, το Μέγκα αποφάσισε να κάνει περικοπές. Εγώ πιστεύω ότι έχουμε να δούμε πάρα πολλά τον Σεπτέμβριο στην τηλεόραση. Να δούμε με τι ακριβώς θα αντικατασταθεί η εκπομπή του Μποτζόρνο της Φέη Σκορδά. Φυσικά εγώ θα πω ότι κανένας δεν χάνεται, η ζωή συνεχίζεται και νομίζω ότι όλες οι δουλειές πια, όχι μόνο οι τηλεοπτικές, οι ραδιοφωνικές, οι των περιοδικών, εφημερίδων κτλ. Πιστεύω ότι όλες οι δουλειές παιδιά έχουν γίνει πάρα πολύ απρόβλεπτες. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα, για κανέναν και για καμία θέση. Εγώ εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να πάνε όλα καλά για όλα τα παιδιά, για τους δημοσιογράφους και θα πάνε καλά, είμαι σίγουρη. Γιατί κάθε τέλος είναι μια νέα αρχή πάντα.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου και πάμε να δούμε ποια πράγματα μπορούμε να κάνουμε το Σαββατοκύριακό μας. Θα σου πω πράγματα που θα μας βοηθήσουν πολύ να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε, αλλά και να μπούμε στη νέα εβδομάδα με πάρα πολύ καλή διάθεση. Δηλαδή, το Σαββατοκυριακό φυσικά για όλους είναι μια ξεκούραση, είναι μια χαλάρωση, καλοκαίρι είναι, θέλουμε να πάμε για μπάνιο, αλλά θέλουμε να τακτοποιήσουμε και το σπίτι, θέλουμε να δούμε και φίλους, θέλουμε να δούμε τον άνθρωπό μας, θέλουμε να κοιμηθούμε και λίγο παραπάνω. Παιδιά, η μέρα έχει μόνο 24 ώρες. Εγώ θα σου κάνω κάποιες προτάσεις. Τι μπορείς λοιπόν να κάνεις το Σαββατοκυριακό? Πρώτον, να τακτοποιήσεις το σπίτι, να τακτοποιήσεις τέλος πάντων τους βασικούς χώρους που χρησιμοποιείς, να κάνεις και ένα μικρό πλάνο για την εβδομάδα, μπορείς να πας σε ένα σούπερ μάρκετ και να ετοιμάσεις τα γεύματα των επόμενων ημερών, να βάλεις κάποιες προτεραιότητες για άπειρες εκκρεμότητες, φτιάξε λίγο το κινητό σου, καθάρισε διάφορα, φτιάξε τα ρούχα σου γιατί μες την εβδομάδα γενικά τα πετάμε από εδώ και από εκεί, να φροντίσεις λίγο παραπάνω τον εαυτό σου, μποτέ, και βέβαια να κοιμάσαι λίγο νωρίτερα και να μην ξενυχτάς γιατί θα το πληρώσεις από Δευτέρα.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Έλα περπάλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Επιστροφή στη μουσική με την Ελένη Μανουσάκη και τις καλύτερες pop ελληνικές επιτυχίες.

Κάπως έτσι πάρα πολύ δυνατά μπήκαμε στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας, το δεύτερο ημίωρο μετά τις διαφημίσεις μας, μετά το break μας, και πάμε λίγο να μιλήσουμε για το νευρικό μας σύστημα, το οποίο θέλει σίγουρα πατ-πατ. Είπαμε, το καλοκαίρι είναι μια χαρά εποχή, αλλά είναι συσσωρευμένη η κούραση του φθινοπόρου, του χειμώνα, της άνοιξης, οπότε το νευρικό μας σύστημα τι μας ζητάει? Όταν λοιπόν νιώθουμε υπερδιέγερση, το νευρικό σύστημα θέλει ξεκούραση. Όταν νιώθουμε εκνευρισμό, πρέπει να κινηθούμε, να εκτονωθούμε δηλαδή. Όταν νιώθουμε ανησυχία, αργή αναπνοή. Όταν νιώθουμε μια νοητική θολούρα, πάρα πολύ νερό, θα καθαρίσει το μυαλό. Όταν νιώθουμε συναισθηματικό μουδιασμά, μουσική ή χορός. Όταν νιώθουμε ένταση, ήπιες διατάσεις. Όταν νιώθουμε μοναξιά, σύνδεση, στείλε μήνυμα, πάρε τηλέφωνο. Όταν νιώθεις εξάντληση, πρέπει οπωσδήποτε να περάσεις πολύ χρόνο στη φύση.

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Καλοκαίρι, Ιούλιος. Και πάμε να δούμε. Δεν ξέρω αν είσαι λάτρης του καφέ όπως εγώ. Εγώ να σου πω, είμαι στη διαδικασία να τον κόβω. Όχι τελείως, δεν μπορώ. Αλλά να μην πίνω τέσσερις, ας πούμε, να πίνω τρεις. Δύο δύσκολο, γιατί ξυπνάω και από τις 5 το πρωί. Πάμε λοιπόν να δούμε τροφές που παιδιά μπορούν να αντικαταστήσουν τον καφέ. 7 τροφές λοιπόν για ενέργεια χωρίς καφέ. Μπανάνα, γρήγορη ενέργεια. Βρώμη, σταθερή ενέργεια. Το γιαούρτι, εξαιρετικό, σε χορταίνει κιόλας. Το αυγό, σε ξυπνάκι σου δίνει πρωτεΐνη, μπορείς να έχεις βράσει κάποια από το Σαββατοκύριακο και να τα έχεις έτοιμα στο ψυγείο. Η ξηρή καρπή, πολύ καλά λιπαρά και σε ξυπνάνε. Μαύρη σοκολάτα, να την έχεις μαζί σου. Δίνει η μαύρη σοκολάτα συγκέντρωση, μικρή όθηση και ξαφνικά τσουπ. Ανοίγουν τα ματάκια. Όχι, μαύρη σοκολάτα μια χαρά. Όχι γάλακτος, γιατί γάλακτος θα θέλεις και άλλο γλυκό μετά. Η ζάχαρη θέλει ζάχαρη.

Ελάχιστα λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα. Εδώ είμαστε και είμαστε και πάρα πολύ χαρούμενοι που κάνουμε ωραία παρέα. Λοιπόν, έχω πάρει πάρα πολύ μεγάλη χαρά γιατί από Σεπτέμβριο στους τηλεοπτικούς, στον τηλεοπτικό σταθμό Star επιστρέφει το IQ 160 Star Channel, παιδιά, με μωρά, με παιδιά, Νίκος Κουρίς εξαιρετικός, απολαυστικός, Χάζο Μπομπάς, Μαράγδα Καρύδη, Να τρέχει και να μη φτάνει. Μια πάρα πολύ ωραία σειρά, χαίρομαι πάρα πολύ, τρελαίνομαι βασικά, να σου πω την αλήθεια, μου αρέσει αυτή η σειρά. Και βέβαια πόσα χρόνια παίζετε, παιδιά, με τεράστια επιτυχία. Σμαράγδα Καρύδη σε απρόβλεπτο ρόλο, Νίκος Κουρίς με το μωρό αγκαλιά, να κάνει πιπί το μωρό πάνω στον Νίκο Κουρί, και άλλα παιδιά, επιστρέφει η περιπέτεια. Νομίζω ότι φέτος, το Σεπτέμβριο δηλαδή, ίσως να είναι και η καλύτερη χρονιά του IQ στον Star.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: διάβλος επικοινωνίας,
3: διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost 0% νιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Κάπως έτσι, πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ γλυκά μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής. Ελένη Μανουσάκη στο μικρόφωνο και θα σου μιλήσω για τον Τάκη Ζαχαράτο, ο οποίος φέτος θα κάνει την έκπληξη. Αλλάζει θεατρική στέγη και αναλαμβάνει ένα ρόλο σταθμό στην καριέρα του. Ο Τάκης Ζαχαράτος ετοιμάζεται για μια πάρα πολύ μεγάλη θεατρική πρόκληση από τον Οκτώβρη. Θα αναλάβει έναν από τους πιο εμβληματικούς ρόλους του παγκόσμιου ρεπερτορίου σε νέα θεατρική στέγη. Τάκης Ζαχαράτος λοιπόν μετακομίζει για την Αθήνα, θα σου πω τώρα, μετακομίζει θεατρικά στο Πτή Παλέ από τον Οκτώβριο του 2026 και θα πρωταγωνιστήσει στη θρυλική Δεσποινής Μαργαρίτα, ένα έργο που το ξέρουμε εμείς οι πιο μεγάλοι, που έχει γράψει τη δική του ιστορία στην ελληνική σκηνή. Πρόκειται για ένα ρόλο που έχει ταυτιστεί με την Έλλη Λαμπέτη, με τη σπουδαία Έλλη Λαμπέτη, η οποία φυσικά άφησε το ανεξίτηλο στίγμα της μέσα από την ιστορική παράσταση του 1975. Η επιλογή του Τάκη Ζαχαράτου να ενσαρκώσει αυτή την ωραία αυταρχική δασκάλα Δεσποινής Μαργαρίτα αποτελεί μεγάλη καλλιτεχνική πρόκληση και σύμφωνα με τους ανθρώπους της παραγωγής είναι μία από τις πιο σημαντικές στιγμές της πορείας του Τάκη Ζαχαράτου.

Έλληνη Μανουσάκη μαζί σου και θέλω να είμαστε παρέα, θέλω να περνάμε καλά, θέλω να συζητάμε τα πάντα και τώρα θα σου μιλήσω για τη Μαντόνα, η οποία Μαντόνα για πρώτη φορά εξήγησε τους λόγους που οδήγησαν στην ακύρωση της πολυαναμενόμενης βιογραφικής της ταινίας από τη Universal. Αποκάλυψε ότι η διαφωνία με το στούντιο αφορούσε το ύψος του προϋπολογισμού που απαιτούσε η ίδια για να αποτυπώσει τη ζωή της, όπως ακριβώς την είχε φανταστεί. Η Μαντόνα λοιπόν δεν προχώρησε στην ολοκλήρωση της πολυσυζητημένης βιογραφικής ταινίας για τη ζωή της, η οποία είχε ανακοινωθεί το 2020 με την Τζούλια Γκάρνερ στο πρωταγωνιστικό ρόλο. Ακυρώθηκε λοιπόν εξαιτίας σοβαρών διαφωνιών με την Universal σχετικά με τον προϋπολογισμό του project. Καταλαβαίνεις, Μαντόνα είναι αυτή, ρε παιδιά, είχε απαιτήσεις η κοπέλα. Καλά, εγώ έτσι τη φαντάζομαι βέβαια τη Μαντόνα, πάρα πολύ αυστηρή και πάρα πολύ απαιτητική.

Άκου, λοιπόν. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα ερωτικά μας. Δεν ξέρω αν είσαι σε σχέση, δεν ξέρω αν έχεις χωρίσει, δεν ξέρω αν έχεις κάτι καινούριο στη ζωή σου. Υπάρχουν όμως σημάδια που δείχνουν ότι πραγματικά είμαστε πάρα πολύ ερωτευμένοι. Πρώτον, νομίζουμε ότι αυτό που ζούμε είναι πάρα πολύ ξεχωριστό. Ξυπνάμε πρωί, σκεφτόμαστε. Κοιμόμαστε το βράδυ, σκεφτόμαστε αυτό το πρόσωπο. Υπάρχει και μια συναισθηματική αστάθεια που δικαιολογείται από το πολύ έρωτα, γιατί υπάρχουν έντονες εναλλαγές της διάθεσης, έτσι. Δηλαδή, τη μία είσαι στα μαύρα, την άλλη έχεις χαρά, την άλλη θες να τον δεις, την άλλη να έχεις νεύρα. Λοιπόν, μάλιστα σύμφωνα με έρευνα, οι άνθρωποι που είναι πολύ ερωτευμένοι ξοδεύουν κατά μέσο όρο περισσότερο από το 85% των ωρών τους συλλογιζόμενοι το αντικείμενο της αγάπης τους. Α, μιλάμε ότι μας τρώει πάρα πολύ χρόνο ο έρωτας, μου αρέσει αυτό. Υπάρχει μια συναισθηματική εξάρτηση που δείχνει ότι είσαι πολύ ερωτευμένος. Θέλει τον άνθρωπο αυτόν στο μέλλον, βγαίνουν και κάποια κτητικά συναισθήματα και φυσικά υπάρχει έντονη λακτάρα για συναισθηματική επαφή.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλα με όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παράτη ζωή σου.
2: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας. Στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

Είκαμε στην τελική ευθεία αυτής της εκπομπής. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμά μας στο δεύτερο ημίωρο αυτής της ώρας. Πώς θα μείνεις οργανωμένος στις διακοπές, τώρα θέλω να σου πω. Πριν φύγεις διακοπές, οπωσδήποτε πάρε χαρτί και μολύβι και γράψε όλα αυτά που χρειάζεσαι από ρούχα. Έχουμε και εκπτώσεις στα μαγαζιά, οι οποίες θα κρατήσουν μέχρι και 31 Αυγούστου. Ό,τι σου λείπει, παρακαλώ πολύ, γράψε το και πάρ' το σε πολύ καλή τιμή. Άρα οργανώνεις τα ρούχα πρώτα, αν έχεις και παιδιά και τα ρούχα των παιδιών, αφού πρώτα βέβαια έχεις κλείσει τα εισιτήριά σου, έχεις κλείσει ακτοπλοϊκά, αεροπορικά, τα πάντα, δεν θα σου προτείνω να το κάνεις τελευταία στιγμή, μην πάρεις αυτό το ρίσκο. Έχουμε φτιάξει λοιπόν τα πρακτικά, πάμε τώρα στα ρούχα μας, πάμε στα αντικείμενα, οδοντόβουρτσες, φορτιστές, μην πάρεις λάπτοπ σε παρακαλώ, πετσέτες, μαγιό προς Θεού, μην ξεχάσεις τα αντιλιακά σου και βεβαίως οργάνωσε και την παρέα να είναι καλή, σωστή, για να μην την πετάξεις στη θάλασσα. Πλάκα κάνω.

βραδιάζει, δε πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει,

Ελένη Μανουσάκη μαζί σου να παίζει για σένα τις καλύτερες ελληνικές pop επιτυχίες. Να χαμογελάσει ό,τι και αν συμβαίνει. Και πάμε τώρα λίγο στα πρακτικά. Τέλος τα δωρεάν δέματα από Σέιν και Τέμου. Χαράτσι. Θα ξεκινάει από 3 ευρώ. Έχει ξεκινήσει μια νέα εποχή για τις ηλεκτρονικές μας αγορές από τις πλατφόρμες όπως είναι η Τέμου και η Σέιν. Αφού πια έχει τεθεί σε ισχύ ο νέος κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα μικροδέματα που εισάγονται από τρίτες χώρες. Η κατάργηση του καθεστώτος απαλλαγής για δέματα αξίας έως 150 ευρώ και η επιβολή τέλους 3 ευρώ ανακατηγορία προϊόντος αναμένεται να αυξήσει, έχει αυξήσει δηλαδή, το κόστος των αγορών ήδη, επιχειρώντας παράλληλα να περιορίσει και την αθρώα εισροή φθηνών προϊόντων από ασιατικές πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου. Θα έχουμε λοιπόν μεγάλη διαφορά στα χρήματα. Εντάξει, και εγώ αγοράζω. Έχω δει διαφορά ήδη, ναι, όντως, και σε ΙΝ και ΤΕΜΟ, γιατί ο λογαριασμός είναι λίγο πιο τσιμπημένος.

6 λεπτά πριν ολοκληρώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ναι, τι ωραία. Δεν είπα ούτε Σοφία ημέρας. Δεν έδωσα καν βιβλίο. Δεν... πάρα πολύ ωραία παιδιά, γιατί έπιασα τον πύρι-πύρι με τα τηλεοπτικά και έτσι θα κλείσω, γιατί έχουν ξεκινήσει και τα γυρίσματα για τις μπλε ώρες και έρχονται και πάρα πολλά teaser μέσα στο καλοκαίρι και κάθε νέο teaser αποκαλύπτει και περισσότερα στοιχεία από τον κόσμο της δραματικής σειράς του Sky. Μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία εξελίσσεται. Οι μπλε ώρες υπόσχονται πολύ δυνατό ερωτικό δράμα. Απαγορευμένος έρωτας των δύο πρωταγωνιστών, συναντά το μυστήριο μιας δολοφονίας, μυστικά, συγκρούσεις, πάθη, ανατροπές, χαμός θα γίνει. Σου μιλά για τη νέα δραματική σειρά των Ανδρέας Γεωργίου, Κούλη Νικολάου και Βάνα Δημητρίου, εξαιρετικό team, και θα κάνει πρεμιέρα το Σεπτέμβριο στο Sky. Έχουμε πάρα πολλά τηλεοπτικά, νομίζω ότι θα τα συζητάμε αυτά και τον Αύγουστο, παιδιά, γιατί και τώρα κάποια βγαίνουν στο φως και στον τύπο, οπότε θα τα λέμε, θα τα μοιραζόμαστε όλα. Και το καλοκαίρι μαζί. Φιλιά πάρα πάρα πολλά, τα λέμε πάλι αύριο, ακριβώς την ίδια ώρα, παρακαλώ να μην λείπει κανείς.

0: Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα. Ψάχνει η πόλη μια σταγόνα ευτυχία.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτη.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
7: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
9: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
11: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
10: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Νεάπολης Πάφος.

0: έχεις έρθει φορτσάτος εσύ αυτή την εβδομάδα με τα μαναφούκια, έτσι.
1: Μα είναι και το καλοκαίρι.
0: Είναι.
1: Και είναι πράγματα που έχουν γίνει, αλλά πρόσεξε, εγώ θέλω να περάσει το πρώτο κύμα.
0: Ναι.
1: Να τα δούμε και με ένα άλλο μάτι, αν γίνεται.
0: Και να σπάσουμε και πλάκα μετά.
1: Για την οποία η Ιωάννα Τούνη το τι έχει πει, εντάξει, εμείς δεν
0: και
1: λέμε
0: το
1: όχι.
0: Τι έχει ακούσει.
1: Ναι, εμείς δεν λέμε όχι, μια χαρά. Ούτε κατηγορούμε κανέναν.
0: Όχι.
1: Αλλά ρε παιδί μου, okay, τώρα. Εκείνη την ιστορία με τα 500 ευρώ το έχει
0: μάθει. Μα τώρα να είσαι στο μπαλί στην πισίνα, ας πούμε, για να κάνεις αέρα με νομίσματα.
1: Ναι, okay.
0: Άσε, ας μην είναι 500 άρικα. Είναι πιο καλό.
1: Ναι, και τις γράψαν ορισμένοι 5 ευρώ και λέει, παιδιά, συγγνώμη. Έχετε περάσει τα 500 ευρώ για 5 ευρώ.
0: Α, αυτά είναι.
1: Έτσι. Τώρα να σου πω κάτι. Εντάξει, 500 ευρώ δεν νομίζω αν κυκλοφορούν. Αλλά
0: δεν τα έχουν καταργήσει.
1: Κυκλοφορούν, ρε παιδί μου.
0: Πού ναι. Κυκλοφορούν, έχει σημασία.
1: Αυτοί που τέλος πάντων τα βλέπουν και τα έχουν, τα ξέρουν. Εμείς υπόλοιποι.
0: Εμείς είμαστε του 5 ευρώ.
1: Συγγνώμη, το 5 ευρώ ξέρουμε. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
0: Εάν πάντως θέλεις πολλά 500 ευρώ, ναι, στη ζωή σου,
1: για
0: σου έχω λύσει. Για μισθό.
1: Για πες.
0: Σου έχω λύσει.
1: Για πες.
0: Σπουδές πληροφορικής και γραφιστικής στις σχολές Α.
1: Τέλεια.
0: Όχι μόνο up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, όχι μόνο online και διαζώσεις φοιτηση, αλλά και η AI εργαλεία εκπαίδευσης.
1: Έτσι. Λοιπόν, πληροφορίες. Καλέστε 210-52-79-500. Και 210-41-20-714.
0: Ή, αν σας είναι πιο βολικό, www.eekalpha.gr.

0: Συνεχίζουμε να βλέπουμε το πώς ταξιδεύουμε μέσα στο 2026, γιατί είπαμε το καλοκαίρι είναι η κατεξοχήν ταξιδιωτική εποχή. Ξέρετε ότι χρησιμοποιούν πάρα πολύ τεχνητή νοημοσύνη πλέον.
1: Βεβαίως. Και πού δεν χρησιμοποιείται.
0: Άμε.
1: Έχει γίνει πλέον η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, ο νέος μας συνοδοιπόρος. Το 50% των ταξιδιωτών παγκοσμίως, έτσι,
0: ναι,
1: χρησιμοποιεί ήδη εργαλεία AI, είτε για το σχεδιασμό, είτε και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. Μου κάνει εντύπωση αυτό.
0: Πού να πάμε, τι να κάνουμε.
1: Στην Ελλάδα τώρα.
0: Πώς θα ξοδέψουμε.
1: Για το 40%, πολύ κοντά δηλαδή στο παγκόσμιο μέσο όρο, έχει ήδη χρησιμοποιήσει κάποιο εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, μια που ούτως ή άλλως το AI είναι και μέσα στην ταξιδιωτική οργάνωση πλέον.
0: Μάλιστα.
1: Η μεγαλύτερη διευκόλυνση για τους χρήστες είναι, πρώτον, η εξοικονόμηση χρόνου. Δεύτερον, βρίσκεις ωραίες ιδέες περίεργες.
0: Έτσι.
1: Τρίτον, προσφορές που όσο να είναι και ναι. Και βεβαίως αυτό όλο χτίζει με μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ότι δεν έχεις δώσει τα λεφτά σου τσάμπα και θα πας κάπου και θα τραβάς τα μαλλιά σου. Κατάλαβες.
0: Τώρα να σου πω κάτι. Το ποιος πάει διακοπές στην Ελλάδα, αυτό είναι θέμα απλής νοημοσύνης.
1: Εμάς τους δύο να δεις. Δεν είμαστε μέσος όρος εμείς.
0: Είναι που λένε όταν λένε διακοπές στην Ελλάδα, λες AI.
1: Έτσι. AI.

0: diavlosradio.gr 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
1: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παλάτη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: Λοιπόν, πώς πας με τα παιδάκια σου στην παραλία?
1: Δύσκολα.
0: Τους προσέχεις?
1: Ναι.
0: Γιαννάκη, όχι εκείνο. Ανούλα,
1: ναι.
0: Δεν αναφέρομαι σε σένα.
1: Όχι, αλλήμωνο.
0: Στην Ανούλα.
1: Στην Ανούλα.
0: Έτσι. Σε παρακαλώ, παιδί μου, όχι αυτό. Πας με το...
1: το αυγό σου, τον κεφτέ, ναι, σου, τα λες και αυτά.
0: Πας και με το σκύλο σου και πρέπει, ναι, να προσέχεις διπλά, θα έλεγα εγώ.
1: Ναι, αλλά όχι μήπως πιει και μήπως φάει. Όχι. Προσέχεις την άμμο.
0: Έτσι.
1: Έτσι.
0: Για πες.
1: Γιατί, μας φαίνεται απλό, αλλά δεν είναι. Είτε από το μουσούδι του, είτε από τα ποδαράκια του, είτε αν κάνει το λάθος και φάει άμμο, φτάνουμε από τη σκυλιότητα μέχρι ηλαιό.
0: Έλα.
1: Γιατρό το πάμε το σκυλί μας, άκουμε που σου λέω.
0: Προσοχή μεγάλη.
1: Προσοχή, και δεν είναι μόνο ότι φάει, είναι και ότι ακουμπήσει. Γι' αυτό καθαρίζουμε πατουσίτσες, μουσουδίτσες, ουρίτσες, κυλίτσες. Με νερό.
0: Έτσι.
1: Εντάξει.
0: Αυτό πρέπει να γίνεται.
1: Α, μπράβο. Αλλιώς να μην το παίρνουμε.
0: Ωραία μας τα λες. Ξέρεις τόσα πολλά, ρε παιδί μου, επειδή και εσύ είσαι σκυλομάνα.
1: Έτσι είμαι, ναι.
0: Αλλά εγώ θα σε πάω σε κάτι περισσότερο χρήσιμα και πολλά.
1: Για πήγαινε,
0: που κανείς μπορεί να μάθει στη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τη μεγαλύτερη της χώρας, με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης.
1: Α, ΣΑΕΚ,
0: ξέρω. ΑΕΚΑ,
1: η ΕΚ ΑΛΦΑ μου λες.
0: Λοιπόν, 210-5279-500 ή 210-96-40-117 για να μάθετε ό,τι θέλετε σε αυτά τα τηλέφωνα
1: ή με ένα κλικ στο www.iekalpha.gr, όπου θα μάθουμε και για τα προνομιακά δίδακτρα.
0: Okay.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Έχουμε στο στούντιο τη Βασιλεία Πέτρο. Τραβάει και αυτή το κουμπί μαζί μας, έτσι.
2: Έτσι.
1: Καλοκαιράκι. Τέλος πάντων, έχει ωραία πράγματα να μας πει όμως. Καλώς είναι.
0: Καλώς σας βρίσκω. Καλή εβδομάδα κιόλας. Οι πληροφορίες μας έρχονται από το D News. Η Κίνα πρασινίζει με ταχύς ρυθμούς. Από το 1978 έχει φυτέψει 66 δισεκατομμύρια δέντρα και σχεδιάζει να φυτέψει ακόμη 34 δισεκατομμύρια έως τα μέσα του αιώνα, στο πλαίσιο του προγράμματος Μεγάλο Πράσινο Τείχος, με στόχο να σταματήσει την επέκταση των ερήμων Γκόμπι και τα Κλάμακαν. Αυτά τα νέα δάση απορροφούν μεγάλες ποσότητες διοξιδίου του άνθρακα, όμως δεν είναι ακόμη σαφές σε ποιον βαθμό διαφέρουν από τα φυσικά δάση, δήλωσε στο Life Science ο βασικός συγγραφέας της μελέτης Yuhan Gluo από το Πανεπιστήμιο του Πεκίνου στην πόλη Σενζέν της Κίνας. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν δορυφορικά δεδομένα για να παρακολουθήσουν τον δείκτη φυλικής επιφάνειας, τη συνολική επιφάνεια των φύλων αναμονάδα επιφάνειας εδάφους, ώστε να υπολογίσουν τον ρυθμό ανάπτυξης των διαφορετικών τύπων δασών. Η εργασία μας προσφέρει έναν πιο πρακτικό οδηγό για τη δράση υπέρ του κλίματος μέσω των δασών. Πότε να φυτεύουμε, τι να φυτεύουμε, πόσο διαρκούν τα ωφέλη και ποια λάθη κάνουν τα σημερινά μοντέλα. Ελπίζουμε ότι αυτό θα βοηθήσει τους ανθρώπους να λαμβάνουν καλύτερες αποφάσεις. Κατέληξε ο Λουό.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.